Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πέφτει σαν ζεστή βροχή η αγάπη.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατικού οχηματογού πλοίου Νήσο Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου, το από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Αυτή την ώρα το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά και μεταφέρει 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, θα βρίσκονται σε red code για εκδήλωση φωτιάς. Τα ισχυρά μελτέμια, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ σε Δυτική Ευρώπη, η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές σε ολόκληρη την περιοχή επέτειναν το πρόβλημα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ενώ νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε στους 20,9 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Η παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλου, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας σε τριμερή αμυντική προσέγγιση ανάμεσα στη Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, με την ελληνική πλευρά να μεταβάλει άρδιν το πλαίσιο της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ριάντ. Μέχρι πρότινος, η παραμονή της πυροβολαρχίας αξιολογούνταν σε αιτήσια βάση μέσα από ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεννόησης. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα, η Αθήνα αυστηροποιεί πλέον τη στάση της σε μηνιαία επαναξιολόγηση της παρουσίας της στοιχείας των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός για τις εμφανίσεις του σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις ερμηνείες του σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου και κατέληξε. Στη διεθνή ενημέρωση, κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Στα αθλητικά, οι παίκτες της Μπενφίκα υποκλήθηκαν στις άδειες εξαιτίας τιμωρίας εξέδρες του Λουζ πριν από το παιχνίδι με την Ακαδέμικο για την πρώτη αγωνιστική του Πορτοκαλικού Πρωταθλήματος, ενώ έξω από το γήπεδο βρίσκονταν χιλιάδες φίλοι της ομάδας τους. Η Σλοβενία, αντίπαλος εθνικής παίδων στη φάση των 16 του EuroBasket Under 16.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, ναυτικός είμαι. Άκου να ρίξει, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσα με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω, με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
5: Παλιό αυτό.
4: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
5: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
6: Kissing my ass.
5: Έλα που είναι μαλλό μου.
6: Έλα μου.
5: Ο Σοβιετικός ο Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
6: Έλα μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
6: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
6: Τι θες, ρε.
5: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
6: λέγε.
5: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκεί η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
6: Ναι, ναι.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη η Σαύρα.
6: Σας παρακαλώ.
5: Βέβαια.
6: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχθηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστάρεις κουτσούπα?
6: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει αποθυμένο?
5: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό.
6: Ναι.
5: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακίες, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
6: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
5: Ναι, και τους πληρώνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
6: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
9: Γεια σας, Αποστολή.
6: Γεια.
9: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
10: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
9: Δηλαδή είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
6: Πολύ καλό.
11: Σήμερα, με ακούτε?
6: Ναι, ναι.
11: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη? Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη? Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
6: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
11: Αυτό, μα.
6: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
11: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε, ρε. Ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
11: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
6: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
11: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
6: Ναι. Παρακαλώ.
12: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
12: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο κομμουνιστικό κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Και επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το κομμουνιστικό κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρονιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, κύριε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
13: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
6: Όπα.
14: Μωρό μου, καλησπέρα.
13: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
6: Να το.
14: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
13: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
6: Ποιος από όλους?
13: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
6: Παπα, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
10: Σύγχαμα. Ας μας.
5: Φίλε μου,
6: παρακαλώ.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Ρε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σα αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σα ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από εσά ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με τα, όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
5: Εντάξει.
15: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
6: Ο ίδιος είμαι.
15: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
6: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
15: Εγώ από την Ευρωκόπη.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
15: Ήρθε το κούριερ με όπλα.
6: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
15: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
6: Αυτή το έκανε.
16: Αποστολή.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
16: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε στη δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
6: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
16: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα έστησε.
6: Α, λυπάμαι.
16: Και εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
6: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
17: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
6: Έλα, είμαι καλά.
17: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
6: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
8: Πάμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
17: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
6: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
17: Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
6: Α, μάλιστα.
17: Εντάξει.
6: Τέτοια κουφά λες.
18: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του Μουσούμπα για την Κούβα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
18: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
6: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
18: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνο σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνο σου, και ο Κασελάκης είναι μόνο σου, και ο Τσίπρας είναι μόνο του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
6: Ας κάνω μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
18: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
6: Στο στρατό?
18: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
6: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
18: Τέλος πάντων, μέσα στον Λουλαμό, στο που ήμουν.
6: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
18: Πρόσεξε στην 115 και.
6: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
18: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
6: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
18: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε, ήρθε και μας λέει μπράβο, ρε μπάκι, του ξέρετε, μην ξανακάνετε τίποτα. Λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες, Κουτσούμπα, άκουσε να δεις, αγόρι μου.
6: Μυστήρια μου τα λες.
18: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνο σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
6: Εσύ κι αν ξέρεις.
18: Κάτσε, μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
6: ντροπή.
18: Γρήγορα, να σου πω.
6: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτησα.
18: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
6: Καλά είναι.
18: 300 ευρώ.
19: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
18: Ρε Βασιλάκη Καήλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καήλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
20: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
6: Καλησπέρα, φίλε.
20: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί της Αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
6: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
20: Εννοείται.
6: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
20: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης. Της απόφασης την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα, πάρα πολλά και άντεξε.
21: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
20: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια τους με αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
22: Μιχάλης από ταξί.
6: Γεια σου Μιχάλη.
22: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει πρίξει τα ούμπαλα.
6: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
22: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
22: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
6: Ωραία.
22: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένα σε επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
23: Καλημέρα, Ευστάθιος.
6: Καλημέρα, Στάθη.
23: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
6: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
23: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
6: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
23: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
6: Ναι, ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
24: Αποστολή.
6: Έλα.
24: Έχω να σου κάνω παράπονο.
6: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
24: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
6: Η άλλη βρήκε όμως.
24: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
6: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
24: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
6: Ναι,
24: και πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
25: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
6: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
24: Αποστόλη.
6: Έλα.
24: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ χαμπρό.
6: Ήρθε μωρή Λάρισα.
24: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
6: Πριν τα Χριστούγεννα.
24: Άιτε, θα μου πάει.
6: Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρό.
24: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
6: Τώρα πάει.
24: Χρόνο. Αυτό. Θα περιμένω ένα χρόνο.
6: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
24: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
26: Πολύ. Έπιασα ρε φίλε.
6: Ναι, ναι.
26: Καλησπέρα. Από Βόλο. Ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
6: Okay.
26: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
27: Τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδιά.
28: Δεν έχεις
27: αυτή με μια σφαλιά δεν φεύγουν.
26: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαφενή όλο αυτό.
6: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
26: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλε να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
6: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
26: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
29: Έλα.
6: Έλα.
29: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε να πω ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
6: Ναι.
29: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
6: Τι.
29: Τίποτα.
6: Α.
29: Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
30: Ο Αποστόλη.
6: Ναι, ναι.
30: Φίλτατε. Σπαιδιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
6: Καλά.
30: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις, για ένα ραντεβού που έψαχνες.
6: Όπα. Νάτος, άμεσος.
30: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
6: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
30: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Α, είσαι από τη Λάρισα.
30: Έτσι, μπράβο.
6: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
30: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
6: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
30: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
6: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
30: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
4: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Απόστολε, εσύ.
6: Ναι, ποιος, εγώ.
4: Είμαι ο Θανάσης, το Μπαντεράκι από το Γάλλιο.
6: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
4: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
6: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
4: Κύριε Λέσον, ένα άλλο.
6: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
4: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
6: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο σε ανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
6: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
4: Πάρ' το όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
6: Να πας στην κουζίνα.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
4: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
6: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello Siri.
4: Hello Siri, ok, πες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
6: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
5: Αποστόλη μου.
6: Έλα.
5: Μωρό μου.
6: Οπα.
5: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
6: Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις.
5: Αγάπη μου, φυλάκια.
6: Αυτό ήταν, έλεγε.
7: Έλα ρε.
6: Έλα.
7: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
6: Όπα, Αποστόλης.
7: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Ας πω ρε μαλάκα.
6: Αποστόλης.
7: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
6: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
7: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
6: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
7: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
6: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
7: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους θαύμαζα και τους τιμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
6: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
7: Όχι ρε αδερφέ, δεν
6: ξέρω.
7: Ρε μπλακά, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Είστε ντροπή ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε γεια, αϊ γαμίς.
6: Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια.
9: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
6: Έλα, τι έγινε.
9: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
6: Α, αγχώθηκε, ε. Τι ώρα παίρνει το παιδί.
9: Θα χάσει Βενετσία Βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
6: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
9: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
6: Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
9: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
6: Δεν σ' άρεσε αυτό.
9: Λοιπόν, εχθέ ο τελευταίο γυμναστηριακό ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίε για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
6: Πιθανολογώ πω ναι, όταν μου λε μαλακίε, πιθανολογώ γυμναστηριακό, ναι.
9: Πήγανε να σώσουν τι γυναίκε με τι μπουρκε, τι κακομοίρε και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένα λαό δεν σώζεται από του άλλου μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικό λαό, α πούμε, πω δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
6: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
9: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
6: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
9: Ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ. Φυλάκι.
6: Όχι, το γουστάρω.
9: Το μικρό τώρα.
6: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
11: Έλα.
6: Έλα, Μαρή.
11: Ήταν σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
6: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
11: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορε ώρε του λαού που σε πέρανε οι άλλε γκομμένε και σου λέγανε πόσο κάπλασε και κάτι τέτοια.
6: Και ζήλεψε, ε. Δούλεψε τελικά.
11: Ξενέρωσα.
6: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
11: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτε ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
6: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
11: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
6: Οπα.
11: Δεν είμαι τέτοια.
6: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
11: Δεν θα παίξω το ρόλο.
6: Κρίμα.
11: Ναι, ρε, μωρό.
6: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
11: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
6: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
11: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ. πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
6: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή εύχομαι.
11: Σιγά μωρέ.
6: Μα τέτοια που μου λες.
11: Θα σε ξαναπάρω.
6: Καλά να περνάς.
11: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
6: Τι?
8: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
6: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
8: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
6: Δεν θέλω, μην το αναλύσει. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
12: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
6: Ναι.
13: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
14: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας.
13: Δεν σας άκουσα.
14: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας αυξήσου.
12: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε. Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
16: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
17: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
16: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
17: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
16: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
17: Τηλέφωνο 697-3300-961.
16: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
18: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
19: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
3: Α.
2: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια, είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο νομίζω ήταν.
3: Μπράβο, είχα έρθει, λοιπόν, είναι αλήθεια.
2: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
3: Να.
2: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό.
3: Τυχάνει να είστε, αλλά και εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
4: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
3: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
2: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
3: Α, έχει πληροφορία.
2: Έχει μεγάλη πληροφορία.
3: Για πες.
2: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
3: Τι υπάρχει.
2: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και επειδή έχει γίνει σάλος, στην ΚΟΑ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούμε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
3: Ναι, είχα.
2: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, ξαναξεκινήσαν αυτές τις αναμπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γεννητή αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
3: Καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
2: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
3: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
2: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώς είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέει μια πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά.
3: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
2: Θα σου πω, επειδή ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
3: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
2: Άκου, καταγγελία τώρα.
3: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
3: Άκου κουβέντες.
2: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
3: Σα δεν ντρέπεστε.
2: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
3: Τη γιαγιά σα.
2: Φαντάζομαι ότι το δέχεται, γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
5: Έλα, καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σύντροφε. Δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
5: Δεν πειράζει, και εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Μία ζωή κουκουέ, ρόλεξ χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
3: Καλά σε μυρίστηκα.
5: Και εγώ το ίδιο.
3: Άντε, γεια. Είπε στην εξυπνάδα σου όλα καλά.
5: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδε, λέω.
3: Τι θα πει.
6: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, τους κάθε αδικημένους. Και εμείς παίρνουμε μεγάλο βάρος να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
3: Να σε καλά, γεια.
6: Καθηγητριάδα εδώ.
7: Ναι, να πω και το άλλο τρίο που βούλεψε.
3: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
7: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός, το 1900.
3: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
7: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
3: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέμπος. Άσε μας.
8: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
7: Βούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
3: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
9: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
10: Ο άνθρωπος έδινε κόκκινο λουλούδι για να έγινε κομμουνιστής.
11: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
3: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
11: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
12: Α, ήταν το αντίδοτο.
11: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι. Είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ λοιπόν. Της Αμερικής να έχω προστασία. Λοιπόν.
3: Θέλω να πω, οπότε... δεν επηρεάζεται από αυτά. Έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
10: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
3: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
10: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
3: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και του ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
10: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
13: Γεια σας.
3: Γεια σας.
13: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
3: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
13: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
3: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
13: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
3: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
13: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
3: Θα πάω. AI είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάσα.
13: Λοιπόν,
3: έχω λεφτά.
13: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
3: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
13: Τι ώρα το πρωί?
3: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
13: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
3: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνουν τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
13: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
3: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
13: Τότε το σημειώνω.
3: Να το.
13: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά?
3: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα?
13: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
3: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
14: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
3: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
13: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
3: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
13: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
3: Απαπαπαπαπαπα. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
15: Αποστολή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
15: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο του Μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
3: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
15: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
16: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας. Το αχίλιο της μήτρας.
15: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
17: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
17: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
3: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
16: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
17: Θα πεθαίναμε.
3: Τι θα κάνατε.
17: Φασίστες.
3: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
17: Ντροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
3: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχει την υποχρέωση.
17: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
18: Καλημέρα, Αποστολή.
3: Καλημέρα, όμορφη.
18: Ρε μωρό μου.
3: Τι θες μωρή?
18: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πειρετώ.
3: Α.
18: Το δηλαδή άμα
3: περαστικά.
18: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
3: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
18: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
19: $80

0: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Όχι.
0: Αλλά θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
1: Α, μωρέ, θλίψη
0: νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό, δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
1: Όχι, μάνες και αδερφές.
0: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
1: Δεν θα το βγάλω.
0: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
1: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
0: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
0: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
1: Όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι, η ίδια.
6: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
1: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
6: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
1: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
6: Α, συγγνώμη.
1: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
6: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
7: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
6: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχθεί τις θέσεις.
1: Ωραία πράγματα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
6: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
8: Έλα. Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
8: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
8: Πρώτη φορά σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρουσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα.
1: Μας τα άλλαξε μας λίγο.
8: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
1: Έλα, κουβαναλόγια.
8: Πώς πάει.
1: Καλά.
8: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
1: Ναι, ναι, τι θες.
8: Μπράβο, και έχω και καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ας πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
1: Αυτούς τους λες Έλληνες. Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί.
8: Έλα, καλά. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
9: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
8: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είναι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
10: Γεια σου, Απόστολε.
1: Για χαρά.
10: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες. Όπως είχε κλάψει ο Καραμανλής τότε με τα τέμπη.
11: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
10: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
1: Όχι.
10: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
1: Τόσο όσο.
10: Δεν του έχει κάνει τίποτα και αυτό όπω ο Βέλγιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
1: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλεί γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
12: Φύλαξε το σύνολο, δεν μπορεί.

0: Να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
1: Εντάξει.
2: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
1: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
3: Κουνουμαλαρέ μου,
4: αγάπη μου, αγαπημένη.
3: Ζήτη μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
4: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
1: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και.
2: Τι μαγαζί είχες?
1: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
2: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
1: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Κάτι γίνεται. Όλα καλά?
2: Καλά, ναι, μια χαρά.
1: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
2: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνω τους νονούς τώρα.
5: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
2: Έλα.
5: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
2: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
5: μάλλον ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
2: Ποιος και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
5: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
6: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
7: Από φόρτος εργασίας.
5: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
2: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
5: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
2: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
5: Όχι, ένας είχε κάνει.
2: Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
8: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
2: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
8: Α, έχουν διακανονισμό?
2: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
8: Εντάξει.
2: Είναι σε ρύθμιση.
8: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
2: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
8: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
2: Τι χρωστάς κι εσύ?
8: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
2: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
8: Εντάξει.
9: Έλα, πώς το λέει.
2: Έλα.
9: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιή?
2: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
9: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
10: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
11: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
9: Να και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι υπάρχει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
2: Πες το ρε παιδάκι μου.
9: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποχθόνια, τι υπονόησε?
2: Τι υπονόησε?
9: Την θεωρία των δύο άκρων.
2: Να το.
9: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
2: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
12: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
13: Αποστολή.
2: Έλα.
13: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς συνέδριο?
2: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
14: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
13: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου.
2: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
13: Ναι, σωστό.
15: Αποστόλη.
2: Έλα.
15: Πρόλαβα.
2: Μπα.
15: Δεν πειράζει.
2: Τι να προλάβεις, μου κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
15: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ.
16: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
16: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
2: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
14: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
16: Που μπορεί να τη διασταυρώσει αν το ψάξει. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανεί ο Παπαγελάτη του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σα πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
2: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
17: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
18: Μπράβο!
16: Πραγματικά. Να σκάσετε. Είναι εξαιρετική επαγγελματία. Με ήθος πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
2: Εσύ ξενιάζει μόλι τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα.
16: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα.
2: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
16: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
2: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
16: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα.
2: Πολύ καλά πέρασα.
16: Εγώ άλλα έμαθα.
2: Τι έμαθε, όπα.
16: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
2: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχεις. Ναι, με περιποιηθήκανε, δεν θέλω να επεκταθώ.
16: Και τι Λάρισες, είμαστε φιλόξενες.
2: Είστε. Οι πιο φιλόξενες το παραδέχομαι.
16: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
2: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λάρισες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
16: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
2: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια Ευρωπαϊκή εκεί πόλη είναι όμορφη πολύ.
16: Από όποιος πάει, περνάει καλά.
2: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε, μα είναι ωραία.
12: Αποστόλη.
2: Έλα.
12: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
2: Προλαβαίνω
12: προσκλήσει.
2: Όχι.
12: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σε ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
2: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
17: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πιέρε, Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
17: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ.
6: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περίμπο. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρίας, Κύρο και σε περιοχές της Εύβοιας, της Φιότητας, Αρκαδίας, της Φωκίδας και της Αχαΐας. Οι παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί και σε κινητοποίηση Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα ισχυρά μελτέμια σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση της ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Από σήμερα, διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόκλητους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες επιβατηγού οχηματογού πλοίου νήσος Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου, το από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσιας, Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Η ξηρασία και κεκτάμενες πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια του θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,9 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Λυσσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορέας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός του καλλιμάρμαρου συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί στις επιθέσεις των Χούθη στο στόχαστρο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος πέταξε η Μπενφίκα που έμεινε στο 2-2 με την Ακαδέμικο στο άδειο εξαιτίας τιμωρίας Λούζο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε το πρώτο γκολ. Η Σλοβενία, αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω από 16.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εμπρός.
3: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε. Βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ στέει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: Στις 8 δεν είχαμε πει.
1: Στις 8 στο ζαχαροπλαστείο, πρωί-πρωί με γλυκίσματα.
0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, πρωινό-πρωινό. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο. Με πρωινή θετική διάθεση. Έτσι θα τα λέμε από εδώ και πέρα για τις δύο επόμενες εβδομάδες. 8 με 10 το πρωί θα ξυπνάμε παρέα. Εγώ οφείλω να έχω ξυπνήσει λίγο νωρίτερα από εσάς. Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η Κρίσταλ. Το πραγματικό της όνομα είναι Κρυσταλία Τσίχλα Τραϊφόρου. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του συγγραφέα και στιχουργού Μίμη Τραϊφόρου, που θυμάστε ότι η πρώτη του γυναίκα ήταν η Σοφία Βέμπο. Η Κρίσταλ λοιπόν μας έδωσε στις 8 ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο και οπωσδήποτε έχουμε να μοιραστούμε πολλές γλυκές κουβέντες μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Με μια καλημέρα ακόμα θα την πούμε. Καλημέρα βρε παιδιά. Και φυσικά εκπομπή χωρίς καλημέρες δεν γίνεται, οπότε για να βλέπουμε σιγά σιγά και τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Έτσι, για να δίνουμε ραντεβού στον αέρα, όχι μόνο στο ζαχαροπλαστείο, αν και τα ραντεβού στα ζαχαροπλαστεία είχαν ιδιαίτερη γοητεία όπως ξέρετε. Έμπαινες μέσα στο ζαχαροπλαστείο, σε έπαιρνε αυτό το άρωμα από σιρόπι και παντεσπάνι, ανέβαινες επάνω στο παταράκι που είχαν κάποια. Τι όμορφο αυτό το παταράκι, που βέβαια δεν σε χωρούσε ακριβώς όρθιο αν ήσουν πάνω από ένα 70. Το πήγαινες λίγο λοξά. Πώς το έλεγε ο Ρέστης Μακρύς, θα με παίρνει αυτό το λοξό. 2-11-10-80-8-80 για να επικοινωνούμε και με το τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα, η οποία πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλώς ήρθες Ελένη μας. Και επειδή δώσαμε ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο, θυμήθηκα και ένα πολύ γλυκό τραγούδι από τη Λιλιπούπολη και δεν θα μπορούσα να το αφήσω απ' έξω, γιατί είναι η μπόσα νόβα του ζαχαροπλαστείου.

Αυτή η υπέροχη παρέα της Λιλιπούπολης, ήταν η Μαριανίνα Κριεζή, ήταν ο Σπύρος Ακάς που ακούσαμε τώρα, η Λένα Πλάτωνος, φυσικά πίσω από όλα αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Τι άλλη ήταν, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Νίκος Κυπουργός. Σπουδαία ονόματα του ραδιοφώνου και της ελληνικής δισκογραφίας. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας με πρωινό ένδυμα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει η Αθήνα, είναι γεγονός. Νομίζω καθυστερήσαμε αυτή τη φορά, αλλά λογικό είναι, οι διακοπές σίγουρα θα είναι πιο μικρές, πιο μπασμένες. Τι, για οικονομικούς λόγους, ξεκάθαρα. Για να δούμε από πού μας ακούτε, για στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μπροστά μου θα έρχονται και θα τα διαβάζω επί τόπου. Να στείλω χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο. Καλημέρα λέει από Χανιά. Χαρά και εργασία. Στην οικοδομή βεβαίως. Βάλε μας αν μπορείς το βουρκωμένη Δευτέρα σε εμάς που δεν πάμε διακοπές. Θα μείνω σε κάτι πιο ευχάριστο, αλλά επιφυλάσσομαι, διότι δύο εβδομάδες που θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε πρωί πρωί, κάποια στιγμή, κάποια Δευτέρα, μάλλον η επόμενη Δευτέρα, ίσως να είναι βουρκωμένη, ποτέ δεν ξέρεις. Και αφού αναφερθήκαμε στη Μαριανίνα Κριεζή λίγο νωρίτερα, θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτή. Ένα ροζ λουκούμι αναφέρθηκε, αν πήρε καλά το αυτί μου. Είναι το τρυφερό σου ροζ εδώ λοιπόν. Η Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κριεζή. Να ξανά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Αυτή η φοβερή μουσική είναι γραμμένη από τον Νίκο Μαμαγκάκη για ένα εμβληματικό φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου. Και θυμόμαστε το Λούφα και Παραλλαγή και βέβαια δίπλα σε αυτό τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος, ένας γλυκύτατος ηθοποιός, ο οποίος ό,τι ρόλο κι αν έπαιρνε στα χέρια του τον έκανε παραπάνω από δικό του. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τον Νίκο Καλογερόπουλο, το «Μάθε παιδί μου γράμματα» που είχε κερδίσει και βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τη Λούφα και Παραλλαγή που ακούμε, το θεματάκι του Νίκου Μαμαγκάκη, όπου και εκεί είχε κερδίσει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τα τηλεοπτικά του και τι δεν είχε κάνει, από το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» στα μέσα της δεκαετίας του 80, το «Κάμπινγκ», το οποίο το λατρεύει όλος ο κόσμος και το λατρέψαμε περισσότερο για αυτό το διπλό ρόλο που έκανε ο Νίκος Καλογερόπουλος, που ήταν ο Μίτσος και ο Μάιμος. Τέλη δεκαετίας 80, εκεί στο Τολό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος που είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Περάκη, τον Θόδωρο τον Μαραγκό, τον Κώστα Φέρι, τον Νίκο Ζαπατίνα. Και ως σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κιμούλη, τον Ηλία Λογοθέτη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Αλλά όταν, ρε παιδί μου, αυτή η γενιά της δεκαετίας του 50 αρχίζει και μας κουνάει το μαντίλι, αρχίζει και μας παίρνει όλους από κάτω. Νομίζω ότι αυτό που είχε τσακίσει περισσότερο ψυχολογικά τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν όταν του διέλυσαν το τρενοτεχνείο που είχε φτιάξει εκεί στην Κυπαρισία. Ήταν ένας καλλιτεχνικός χώρος, ένας πολυχώρος που ήταν και θέατρο, ήταν και πολλά άλλα μαζί. Και ξαφνικά κάποιοι βάνδαλοι θεώρησαν ότι αυτό πρέπει να γίνει φύλο και φτερό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε πίσω του όμως σπουδαίο έργο, πραγματικά. Δεν είναι μόνο οι ταινίες και τα σύριαλ στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Θυμάμαι και την ταινία «Ένας και ένας», νομίζω που είχε κάνει με τον Γιώργο Κιμούλη. Δεύτερη φορά παίρνει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Η ταινία βέβαια πήρε και άλλα βραβεία, μεταξύ άλλων και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Η πίστη Σπύλου φυσικά. Τον τελευταίο καιρό είχε πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Είχε κυκλοφορήσει και ποιητικές συλλογές, 2 τον αριθμό, είχε γράψει θεατρικά έργα, κυκλοφόρησε και δίσκο με τον τίτλο «Τα Δέοντα». Τελευταίες φορές που βρεθήκαμε με τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν, θυμάμαι, μία φορά κατά τις 4 το πρωί στο αυτόφορο της Αλεξάνδρας, μεταξύ σούπας και μακαρονάδας με σάλτσα. Και η τελευταία φορά που κάναμε μαζί ένα τσιγαράκι καρέλια, έτσι, γιατί αγαπάμε εκεί την Μεσσηνία και την Τριφυλία, ήταν στο Τριανόν, εκεί στο τέρμα της Κοδρυκτόνος, στο σινεμά, όπου είχε έρθει ο Θόδωρος ο Μαραγκός να κάνει ένα αφιέρωμα στον άλλον πολύ μεγάλο ηθοποιό και παρεξηγημένο, τον Κώστα Τσάκωνα. Και είχε έρθει ο Νίκος Καλογερόπουλος, γιατί θυμάστε ότι είχαν συνυπάρξει στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Είχε έρθει η Ρένα Καζάκου, έκανε την Καναβού. Είχε έρθει λοιπόν ο Νίκος Καλογερόπουλος εκεί και κάτσαμε και τα είπαμε φουμάροντας. Τι ωραίοι άνθρωποι που ήταν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνα τα χρόνια.
πραγματικά τους ζήλευες για την, για τη λογική τους, αυτή την ελεύθερη που πέταγε κυριολεκτικά. Και έβλεπες έναν άνθρωπο που έσταζε κυριολεκτικά από ταλέντο και γλύκα, γιατί ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας πολύ ευγενικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Τα μπινελίκια τα έριχνε όταν χρειαζόταν, πραγματικά. Ως γνήσιος μεσήνιος. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, δεν θα βάλεις ένα τραγούδι με τον Καλογερόπουλο? Εγώ θέλω να βάλω δύο τραγούδια που με το που ακούς την πρώτη νότα σου έρχεται κατευθείαν το πρόσωπο του Καλογερόπουλου μπροστά.

0: Ρόζ.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πώς κινήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Θυμόμαστε λοιπόν και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, η ταινία του Θόδωρου Μαραγκού μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν βεβαίως ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, τη ηθοποιάρα, ο Κώστας Τσάκωνας, η Άννα Ματζουράνη, η Ρένα Καζάκου που είπαμε πριν, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Δημήτρης Καμπερίδης. Βέβαια τη μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Νίκος Τάτσης, τα θέματα δηλαδή, αλλά ακουγόταν και το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Bon AM, που ήταν το αγαπημένο του Νίκου Καλογερόπουλου στη συγκεκριμένη ταινία, στο συγκεκριμένο ρόλο. Ήταν ο Σοκράτης, ο Παπαχριστοφόρου, έτσι δεν λεγόταν. Ένα τελευταίο αντίο λοιπόν στον σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω τώρα και τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. Για να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται. Να στείλω χαιρετισμούς, για να δούμε. Στην Αναστασία που λέει «Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Πόρτο Ράφτη». Ο Δημήτρης «Καλημέρα από Γιαννιτσά». Πρωινή άθληση περίπατο στον Πλατανότοπο. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης έχει γράψει και ένα πολύ μεγάλο βέβαια μήνυμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω έτσι κάποια πράγματα. Λέει, για μένα ο Νίκος δεν θα είναι μόνο ο σπουδαίος ηθοποιός που γνώρισε το κοινό μέσα από την οθόνη και τη σκηνή, θα είναι ο ξεχωριστός τύπος που γνώρισα στα Γιαννιτσά το Φεβρουάριο του 2007, όταν προσκεκλημένος τότε παρουσίασε τους σκηνικούς σε μια πραγματικά εκπληκτική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά και να κάνουμε παρέα τις ημέρες που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας για περίπου μία εβδομάδα και συνεχίσαμε να τα λέμε για πολλά χρόνια, και ήταν από εκείνες τις γνωριμίες που δεν τελειώνουν μαζί με την αναχώρηση του ανθρώπου. Και γράφει και άλλα πολλά, πολλά ακόμα ο Δημήτρης, και υπέροχα για το πόσο μοναδικός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Καλό ταξίδι λοιπόν σε αυτόν τον τόσο αγαπημένο άνθρωπο, σε αυτόν τον τόσο υπέροχο και τόσο ταλαντούχο καλλιτέχνη. Για να δούμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα σας, και η καλύτερη για μένα σκηνή που θυμάμαι από τον Καλογερόπουλο ήταν όταν το ρώτησε ο Ξενίδης, δηλαδή ο συνταγματάρχης, αν έχει καμιά συγγένεια με το Γιώργο Παπαδόπουλο, και στη συνέχεια του έδειξε φωτογραφία του Λένιν απαντώντας το ότι είναι ο Βενιζέλος. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Καλημέρα Θωμά.
1: Έξω από εδώ! Τσακιστείτε! Τρεις μέρες κράτηση σε όλους. Ποιος είναι εσύ, ρε?
2: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 80 ΕΣΟ.
1: Από πού κατάγεσαι?
2: Από τα φιλατράκια της Συνταγματάρχα.
1: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
2: Τίποτα, κύριε Συνταγματάρχα.
1: Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον Συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ.
2: Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα.
0: Με τον Ανδρέα Φιλιππίδη μαζί ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος στους περισσότερους ρόλους του, και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, δεν ξεχνούσε ποτέ τα φιλιατρά. Ήταν πάντα από τα φιλιατρά. Γι' αυτό λέω πόσο ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν. Να στείλω και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, που λογικά πρέπει να τον πετυχαίνω στο δρόμο, αλλά μου είπε μη με ξεχάσεις το πρωί, στείλε μια καλημέρα. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα και στο Δημήτρη που μέχρι πριν από 2-3 μέρες ήταν στη Ρόδο αλλά επέστρεψε στην Αθήνα και πάει για δουλειά. Ας έχανε στην πτήση, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, τρόποι υπάρχουν. Και δικαιολογίες σωρώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr, εδώ μπροστά μου όλα τα μηνύματα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880, για να πείτε μια καλημέρα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Ο τρίτος τρόπος είναι το Instagram. Δηλαδή θα μπείτε στο Instagram, θα πληκτρολογήσετε παντοπολίων η αυθονία ο Κυρ Στέφανος, Και θα βρεθείτε μπροστά σε έναν υπέροχο ρετρό κόσμο από παλιές έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που τέλειωσε το πολυτονικό. Μπορείτε να δείτε και να θαυμάσετε αυτές τις παλιές διαφημίσεις, οι οποίες είχαν πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή τέχνη και τεχνική. Μπορείτε να ακούσετε όμως και ραδιοφωνικά παλιά σποτάκια της δεκαετίας του 80, αν πάτε στα stories της σελίδας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram. Κάντε ένα follow και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί μηνύματα και αυτά θα τα διαβάσουμε. Για να σας γλυκάνουμε ακόμα περισσότερο, ένα παγωτό καϊμάκι.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Καλημέρα σας, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Το άλμπουμ από εδώ και πέρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρεούλα εδώ ζωντανά. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έτσι γλυκό ξύπνημα θα έχουμε πάντοτε. Του Γιάννη Κυπαρίση και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με τη Σοφία Βέμπο. Να στείλω καλημέρες και στον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα λέει. Η Λασκάρα ακούει και εγκρίνει την αλλαγή της ώρας. Είναι καλύτερο το 8 με 10 σε σχέση με το 11 με 1 που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, ε. Μακάρι λέει ο ήχος να ήταν αναλογικός και όχι ψηφιακός. Πήξαμε στα ψηφία και αν το καλοσκεφτείς δεν μας έμεινε στην τσέπη μία. Καλή εκπομπή, καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο. Βεβαίως και όσοι συντονιστήκατε τώρα, κάναμε μια εκτενή αναφορά στο έργο του Νίκου Καλογερόπουλου νωρίτερα. Γιατί και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, τον υπεραγαπούσαμε. radio@parapolitika.gr για να μας στέλνετε τα email σας και να τα διαβάζουμε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα βρίσκεται στη θέση της. Υπάρχει βεβαίως και η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο κύριος Στέφανος, και τσουπ μπαίνετε στη σελίδα και βλέπετε τις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Για να δούμε τι γίνεται. Μαζεύονται τα πουλάκια μου. Λοιπόν, τελευταία ανάρτηση είναι ένα κουτάκι με κακάο. Το θυμάστε αυτό το κακάο της Σίων που έλεγε πάντα φρέσκο από κάτω. Πάντοτε φρέσκων, πάντοτε γευστικών και αρωματικών. Μπείτε να δείτε και άλλες διαφημίσεις. Δίπλα από το κακάο είναι ένα κάρο κουτιά Carnation. Άλλη αγάπη αυτή, άλλος έρωτας. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα. Και το λευκό, αλλά και το σοκολατούχον. Θα περάσετε ωραία, είτε στη σελίδα, είτε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Σαν γλυκό του κουταλιού, ρε παιδί μου, θα είναι. Πρωί, ας πούμε, έτσι, να έχεις πάει διακοπούλες κάπου, να κάθεσαι κάτω από ένα γεροπλάτανο και να έχεις ένα πιατάκι μεταλλικό με πλακέ κουταλάκι και γλυκό του κουταλιού. Εντάξει, το αγαπημένο μου είναι βεβαίως, όπως θα γνωρίζετε μέσω της σελίδας, το κερασάκι. Το κερασάκι είναι η μεγάλη μου λατρεία και δίπλα ένα παγωμένο ποτήρι νερό που πετάς μέσα και το κουταλάκι που έχει λίγο σιρόπι. Και τι γεύση έχει αυτό το νερό. Είναι όπως με τη βανίλια υποβρύχιο ένα πράγμα που αφού τελείωνε η βανίλια μετά έπινες μια και έξω το νεράκι και ήτανε σκέτο ποίημα. Για πείτε μας λοιπόν πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και από πού μας ακούτε και ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Άντε και ποιο είναι και το αγαπημένο σας γλυκό κουταλιού να μάθουμε. Στην Καλαμάτα είχαμε και το γλυκό καρπούζι που ήταν ουσιαστικά το πράσινο, η φλίδα του καρπουζιού. Ωραίο, στην αρχή όταν ήμουν μικρός το σχαινόμουν. Όταν μεγάλωσα όμως το έτρωγα με το κουτάλι της σούπας. Και επειδή πιάσαμε ρετρό κουβέντες, σε ρετρό ήχο θέλω να παραμείνουμε. Ο Νίκος Γούναρης, για μας τραγουδούν τα πουλιά.

0: Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Ο Νίκος Γούναρης ήταν. Και εσείς βρίσκεστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Να στείλω χαιρετισμούς στην Έφη, στη Ρόδο. Είδες που την αναφέραμε νωρίτερα τη Ρόδο που ήταν ο Δημήτρης. Να και η Έφη. Χαιρετισμούς και στον Αλέξανδρο. Στον Ηλία έστειλα στον Ηλία. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού, ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Ξέρω κακία δεν κράτησμα μπορού. Πώς τους άντε.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
11: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
10: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
11: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
10: Και τι θα βρω εκεί?
11: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
12: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
11: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σβησμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τίποτα. Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά ντρόν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά, αναχωρεί για την Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League κόντρα στην Νεϊμέγγεν με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην αποστολή Έσσε και Ορτέγκα. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής.
1: Τα νέα των αγορών.
0: 0,23% στο γενικό δίκτυο τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αρχή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
5: Παλιό αυτό.
4: Κάνα Νόμπελ Ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
5: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
6: Kissing my ass.
7: Έλα, κουνουμαλό μου.
5: Έλα μου.
7: Σοβιετικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
5: Έλα, μίσα.
7: Μια χαρά, λοιπόν.
5: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
7: Έλα.
5: Τι θες, ρε.
7: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
5: λέγε.
7: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα από τον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο μου θύμισε.
5: Ναι, ναι.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή.
7: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σάβρα.
5: Σας παρακαλώ.
7: Βέβαια, ρε.
5: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά, έρπετα.
9: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
7: Μωρή Σάβρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη, μήπως γουστάρεις κουκουέ.
5: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Υπάρχει αποθυμένο.
7: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρι κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
5: Ναι.
7: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακίες, ο Μελιγαλάς εκεί είναι ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
5: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
7: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
5: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
7: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
10: Γεια σας, Αποστολή.
5: Γεια.
10: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
11: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
10: Δηλαδή, τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
5: Ναι, πολύ καλό.
12: Σήμερα, με ακούτε.
5: Ναι, ναι.
12: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκι. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκι. Πες μου από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
5: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
12: Αυτό, μα.
5: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
12: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω τι άλλο ζητάνε. Ρε ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο άνθρωπο. Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπητάκη.
11: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπητάκη.
12: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
5: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
12: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
5: Ναι. Παρακαλώ.
6: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
6: Καλά, είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Και επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτιμο χαμέτι να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι κύριε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
13: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
5: Όπα.
14: Μωρό μου, καλησπέρα.
13: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
5: Να το.
14: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
13: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
5: Ποιος από όλους?
13: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
5: Πού θα πάει, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
11: Σύγχαμα, ας μαμά μας.
15: Φίλε μου,
5: παρακαλώ.
15: Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
15: Τερέζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σε αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
5: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
15: Εντάξει.
16: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
5: Ο ίδιος είμαι.
16: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
5: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
16: Εγώ από την Ευρωκόπη.
5: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
16: Ήρθε το κούριερ με όπλα.
5: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
16: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
5: Αυτή το έκανε.
15: Αποστόλη.
5: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
15: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε στη δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
5: Τι νοεί, τι στη σκάσαμε εμεί? Εσύ δεν το έστησε στη μάνα σου?
15: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενε τι απαντήσει που θα
5: έστησε. Α, λυπάμαι.
15: Εγώ η αλήθεια είναι τον άφησε πίσω τον Παύλο Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
5: Παιδί μου, άσε με τώρα.
17: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
5: Έλα, είμαι καλά.
17: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
11: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
5: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
9: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
17: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
5: Όρις, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
17: Λοιπόν. Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
5: Α, μάλιστα.
17: Εντάξει.
5: Τέτοια κουφαλές.
18: Πες τα μωρή καύλα. Δηλαδή αφήστε του Κουτσούμπα για την Κούβα.
9: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
18: Έλεος, πες τα ρε καύλα.
5: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
18: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφίσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
5: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
18: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
5: Στο στρατό?
18: Ναι, στον ουλαμό, συντηρήσεως.
5: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
18: Τέλος πάντων, μέσα στον ουλαμό σου που ήμουν.
5: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
18: Πρόσεξε στην 115 και.
5: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
18: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
5: Συγχαρητήρια για την Παρτούζα.
18: Τέρμα. Και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκες. Τους έχετε μην ξανακάνετε τίποτα. Λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
5: Μυστήρια μου τα λες.
18: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνο σου ξέρει τι κάνει. Έτσι.
5: Εσύ κι αν ξέρει.
18: Κάτσε μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
5: ντροπή.
18: Πω. Γρήγορα, να σου πω.
5: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτησα.
18: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο. 300 ευρώ.
5: Καλά είναι.
18: 300 ευρώ.
19: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
18: Ρε Βασιλάκι Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκι Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
20: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
5: Καλησπέρα, φίλε.
20: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί της Αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
5: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
20: Εννοείται.
5: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
20: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
21: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
20: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια τους με αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
22: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
23: Μιχάλης από ταξί.
5: Γεια σου Μιχάλη.
23: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Το είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μη πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
5: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
23: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις παπαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
11: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
23: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
5: Α, ωραία.
23: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένα σε επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
24: Καλημέρα, Ευστάθιος.
5: Καλημέρα, Στάθη.
24: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
5: Το θεάρεστο έργο μας, θα λέγατε.
24: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Αν χαθούν αυτοί, πάει ο...
5: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
24: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
5: Ναι, ρε παιδί μου, Θρασίβουλας, Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
25: Αποστολή.
5: Έλα.
25: Έχω να σου κάνω
0: το παράπονο.
5: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
0: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
5: Η άλλη βρήκε όμως.
0: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
5: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
0: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
5: Ναι.
0: Αλλά πίτσα εκεί, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
2: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
5: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
0: Αποστόλη.
5: Έλα.
0: Λάρισα, πότε θα έρθει να βρω κι εγώ γαμπρό.
5: Ήρθε μωρή Λάρισα.
0: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
5: Πριν τα Χριστούγεννα.
0: Άιτε. Θα μου
5: πάει του χρόνου τώρα. Πάει ο γαμπρός.
0: Θέλω κι εγώ γαμπρό να ξέρει.
5: Τώρα πάει.
0: Χρόνο. Αυτό. Θα περιμένω ένα χρόνο.
5: Κρατήσει τώρα τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε. Άλλο ένα.
0: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
4: Όλοι, έπιασα ρε φίλε.
5: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
5: Okay.
4: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
7: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
8: Δεν έχεις...
7: Αυτή με μια σφαλιά δεν
8: φεύγουν.
4: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονη και σαριανή. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σκληρή όλο αυτό.
5: Εντάξει, τηρούμενο των αναλογιών θα λέγαμε.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλε να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
5: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
4: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
25: Έλα.
5: Έλα.
25: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
5: Ναι.
25: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
5: Τι.
25: Τίποτα.
5: Α.
25: Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
26: Αποστολή.
5: Ναι, ναι.
26: Φίλτατε. Σπαιδιά μου, τρελέ, τι κάνει, πώ είσαι.
5: Καλά.
26: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβει για ένα ραντεβού που έψαχνε.
5: Όπα. Να το, άμεσο.
26: Άρα με θυμήθηκε. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθεί.
5: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
26: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Α, είσαι από τη Λάρισα.
26: Έτσι, μπράβο.
5: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
26: Θα προλάβει ή θα μα ρίξουν τίποτα.
5: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
26: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
5: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
26: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
27: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
27: Απόστολε, εσύ.
5: Ναι, ποιος, εγώ.
27: Είμαι ο Θανάσης, το Μπαντεράκι από το Γάλλιο.
5: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
27: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
5: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
27: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
5: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO.
27: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά ή ανάπηρη.
5: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
27: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
5: Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
27: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
5: Να πας στην κουζίνα.
27: Ναι, ακριβώς.
5: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε.
27: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
5: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello, Σύρι.
27: Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
5: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
28: Αποστόλη μου.
5: Έλα.
28: Μωρό μου.
5: Οπα.
28: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
5: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις.
28: Αγάπη μου, φιλάκια.
5: Αυτό ήταν, έλεγε.
29: Έλα ρε.
5: Έλα.
29: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
5: Όπα, Αποστόλης.
29: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Θα σου πω ρε μαλάκα.
5: Αποστόλης.
29: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές, οι προγονείς σας, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο.
5: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
29: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες. πολίτες πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
5: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι, γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
29: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε?
5: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
29: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους άφαγα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες και πολεμιστές.
5: Ε, και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες, ε.
29: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος? Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα, των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
5: Άμα αγαπάς όμως, έλα, γεια.
6: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
5: Έλα, τι έγινε?
6: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
5: Α, αγχώθηκες, ε. Τι ώρα παίρνεις το παιδί?
6: Θα χάσει βενετία βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
5: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
6: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
5: Α, πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
6: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
5: Δεν σ' άρεσε αυτό.
6: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που τους σώσουν, πήγαν να σώσουν.
5: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
6: Πήγαν να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β, να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
5: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
6: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Το μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
5: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
6: Ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ. Φυλάκι.
5: Όχι, το γουστάρω.
6: Το μικρό τώρα.
5: Ναι, ναι, να πας να προλάβεις το παιδί, ναι.
6: Έλα.
5: Έλα, Μαρή.
6: Πήρα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
5: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
6: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε περνάνε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο κάβλασε και κάτι τέτοια.
5: Και ζήλεψες, ε. Δούλεψε τελικά.
6: Ξενέρωσα.
5: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
6: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
5: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
6: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς άλλο δεν μου αρέσει.
5: Οπα.
6: Δεν είμαι τέτοια.
5: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
6: Δεν θα παίξω το ρόλο.
5: Κρίμα.
6: Ναι, ρε, μωρό.
5: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
6: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
5: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
6: Σε αγαπώ πολύ και να ξέρεις θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσει συνεχώς και δεν σταματάς.
5: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή εύχομαι.
6: Σιγά μωρέ.
5: Μα τέτοια που μου λες.
6: Πώς θα σε ξαναπάρω?
5: Καλά να περνάς.
6: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοίρες, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
5: Τι?
8: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
5: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
8: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
5: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
9: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
5: Ναι.
10: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
12: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος.
10: Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
12: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος, αυξήσω.
9: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
13: Έλα, ρε Αποστόλη.
5: Έλα.
13: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και
1: κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Τα αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό. Τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες.
14: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
17: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
18: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστόλη μου.
3: Έλα μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
4: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
2: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
3: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
2: Δεν κάναμε τεστ.
3: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
2: Μα δεν κάναμε.
3: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
2: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές τις εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος. Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε.
5: Αποστόλη.
3: Έλα.
5: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
5: Δεν το πιστεύω.
3: Γιατί?
5: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
3: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
5: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
3: Α.
5: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια, είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
3: Μπράβο, είχα έρθει, λοιπόν, είναι αλήθεια.
5: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
3: Να.
5: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή τυχάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
3: Τυχάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
4: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
3: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
5: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
3: Α, έχει πληροφορία.
5: Έχει μεγάλη πληροφορία.
3: Για πες.
5: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΟΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
3: Τι υπάρχει?
5: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
3: Oh.
5: Επειδή έχει γίνει σάλλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούνε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Του λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
3: Ναι, ναι, είχα. Λέει,
5: λοιπόν, του δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει να στήσει αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
3: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
5: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
3: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
5: Και επειδή έχουν και του γιατρού οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώ είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρεμπι. Να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
3: Έλα, Παναγία μου, ποιο να το πίστευε αυτό.
5: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετή, γιατί είναι, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
3: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
5: Άκου, καταγγελία τώρα.
3: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
3: Άκου κουβέντες.
5: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
3: Σαν δεν ντρέπεστε.
5: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
3: Τη γιαγιά σας.
5: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
6: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
6: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, γιατί είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ, χαβιάρι και βελουχιωτιάρι.
3: Καλά σε μυρίστηκα.
6: Κι εγώ το ίδιο.
3: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
6: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
3: Ε, τι θα πεις.
7: Με τον Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο βάρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
3: Να σε καλά, γεια.
7: Χατζηδακιάδα εδώ.
8: Ναι, να πω και το άλλο τρίο που βούλεψε.
3: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
8: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός το 1900.
3: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
8: Ο Κάπτεν Αναστάσιος στο Βαπόρι.
3: Και ο Καπετάν Ανδρέας Ζέπο. Άσε μας.
9: Καπετάν Ανδρέας Ζέπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.
8: Βούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρ εκεί να ψάχνουνε μήπως...
3: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
10: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
11: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινο λουλούδι για να έγινε κομμουνιστής.
12: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες μας, αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
3: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
12: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
13: Α, ήταν το αντίδοτο.
12: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το Εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
3: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
11: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
3: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
11: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
3: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και του ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
11: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
14: Γεια σας.
3: Γεια σας.
14: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
3: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή αυτά τα.
14: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
3: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
14: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
3: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
14: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
3: Θα πάω. AI είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάση.
14: Λοιπόν,
3: έχω λεφτά.
14: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
3: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
14: Τι ώρα το πρωί?
3: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
14: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
3: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
14: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
3: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα,
14: λοιπόν,
3: να δούμε που θα καταλήξει.
14: Τότε το σημειώνω.
3: Να το.
14: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
3: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
14: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
3: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
15: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
3: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
14: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
3: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
14: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
3: Απαπαπαπαπαπα. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
16: Αποστολή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχθές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
3: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
16: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
12: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας. Το αχίλιο της μήτρας.
16: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως τους προάλλους που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
17: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
17: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους?
3: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
12: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
17: Θα πεθαίναμε.
3: Τι θα κάνατε?
17: Φασίστες.
3: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
17: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
3: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχει την υποχρέωση.
17: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
18: Καλημέρα, Αποστολή.
3: Καλημέρα, όμορφη.
18: Thank you.
13: Ρεγόρο μου.
3: Τι θες, μωρή?
13: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη με πυρετό. Το, δηλαδή, άμα
3: περαστικά.
13: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
3: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
13: Αυτό είναι άλλο.

0: Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς με συμφωνείς τα αρχίδια του, να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
1: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
2: Αποστόλη.
1: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
2: Όχι,
1: μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλες, δεν έχω βρει ποτέ.
2: Α, μου αρέσει η κοπέλα.
1: Ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια, τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω, κοπέλα μου, και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
2: Όχι, μάνες και αδερφές.
1: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
2: Δεν θα το βγάλω.
1: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, δεν σου πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
2: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
1: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
1: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
2: Όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
7: Απλά και ανθρώπινα. Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Την Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, η ίδια.
10: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
2: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
10: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις σχολάω από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
2: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άστα.
10: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε. Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
11: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
10: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΒ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχθεί τη θέση.
2: Ωραία πράγματα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
10: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
12: Έλα. Ο Αποστόλης.
2: Ναι.
12: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
12: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρωσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα άλλαξε λίγο. Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμως.

0: Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
1: Έλα, κουβαναλόγια.
0: Πώς πάει?
1: Καλά.
0: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, να πάρω το χιονάκι με την πρώτη.
1: Ναι, ναι, τι θες?
0: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Α πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
1: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
0: Έλα, καλά. Λένε για τον εαυτό τους.
2: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
0: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
3: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
3: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής τότε με τα τέμπη.
4: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
3: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
1: Όχι.
3: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
1: Τόσο όσο.
3: Μήπως να κάνει τίποτα και αυτός από το Βέμπλια σε όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία, έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
1: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλείς, γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
5: Φύλαξη το δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
3: Εντάξει, εντάξει.
1: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
3: Όχι, όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
2: Κουνουμαλαρέ μου.
1: Αγάπη μου, αγάπη μέρα.
2: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
1: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
6: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
1: Τι μαγαζί είχες?
6: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
1: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
6: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
1: Εντάξει.
6: Εντάξει. Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
1: Καλά, ναι, μια χαρά.
6: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λίδι του Κόκορα. Τη συνάντησα γιατί γνωριστήκαμε.
1: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνω τους νονούς τώρα.
7: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αναντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
1: Έλα.
7: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
1: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
7: μάλλον
1: μπορεί.
7: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
1: Ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
7: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
8: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
9: Από φόρτος εργασίας.
7: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
1: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
7: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
1: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
7: Όχι, ένας είχε κάνει.
1: Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί.
10: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
1: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
10: Α, έχουν διακανονισμό?
1: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
10: Εντάξει.
1: Είναι σε ρύθμιση.
10: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
1: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
10: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
1: Τι χρωστάς κι εσύ?
10: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
1: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
10: Εντάξει.
11: Έλα, πώς το λέει.
1: Έλα.
11: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή?
1: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
11: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
12: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
13: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
11: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάει χαμπάρι το καμάρι μας και εμείς, αλλά δεν πρόσεξε όμως. Είπε στη συνέχεια.
1: Πες το ρε παιδάκι μου.
11: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκω στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε?
1: Τι υπονόησε?
11: Την θεωρία των δύο άκρων.
1: Να το.
11: Ναι, ακριβώς αυτό να μου πει. Θα το πάρει χαμπάρι.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
14: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
15: Αποστολή.
1: Έλα.
15: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς συνέδριο?
1: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
16: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
15: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου.
1: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να του. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
15: Ναι, ναι, σωστά.
17: Θα
14: Αποστόλη.
1: Έλα.
14: Πρόλαβα.
1: Μπα.
14: Δεν πειράζει.
1: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
14: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
14: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
1: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
16: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
14: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάς ή του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικό. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέψουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
1: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
17: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
18: Μπράβο!
14: Πραγματικά,
1: να σκάσετε.
14: Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
1: Εσύ ξενιάζει μόλι τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζωή
14: ήταν. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα.
1: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
14: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
1: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
14: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα.
1: Πολύ καλά πέρασα.
14: Εγώ άλλα έμαθα.
1: Τι έμαθε, όπα.
14: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
1: Δεν μ' αρέσουν πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
14: Είμαστε φιλόξενες.
1: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
14: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
1: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
14: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
1: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
19: Σκέψου, πράκτικα.
21: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
22: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
23: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
24: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
25: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
26: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
27: Τι είναι αυτό?
24: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
25: Φοβάμαι.
24: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
0: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
24: Μπράβο.
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
24: Μυστήριο.
21: Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
24: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
24: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
24: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Μυρίδης, με συγχωρείτε, είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια, και έχω εδώ μια κυρία απέναντι μου σήμερα, σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ερμηνεύτρια, εξαιρετική, είναι και μουσικός η ίδια και κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Είναι, πρέπει να πω, ακατάπαυστη η δημιουργικότητά της, δεν τελειώνει ποτέ. Και θα έλεγα ότι από όλους τους καλεσμένους που έχω φέρει εδώ, η πιο ταιριαστή στο σήμα της εκπομπής, που είναι από τον Νίκολα Πιοβάνη, από το Ιντερβίστα του Φελίνη, είναι η Αλίκη Καγιαλόγλου. Το έχω εδώ απέναντί μου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ τρυφερά, υπέροχα λόγια που είπατε και λέω να κάνουμε το εξής.
0: Τι
1: θα λέγατε να πούμε? Πάει ο...

0: χρονιά
1: με κορώνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ.
1: Υπέροχα, γι' αυτό το έκανα για να σας φέρω.
0: Εσείς και τι υπέροχα τραγουδάτε όμως. Εδώ είναι το θέμα. Εσείς είσαστε η πρωταγωνίστρια σήμερα και εσείς είσαστε πραγματικά.
1: Με τον τρόπο του.
0: Εντάξει, σωστά, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ. Είσαστε μια πολύ ξεχωριστή καλλιτέχνης, η οποία μέσα στα χρόνια έτσι έμεινε σταθερή σε ένα είδος τραγουδιού που είναι πάντα πολλά είδη, αλλά πάντα στην ποιότητα προσανατολισμένη, ποτέ καμία έκπτωση και τίποτα. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
1: Ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Να σας πω τώρα, πώς ασχοληθήκατε.
1: Η πνευματικότητα της τέχνης.
0: Ναι. Πώς ασχοληθήκατε με το τραγούδι εσείς, έχετε οικογενειακή παράδοση ή όχι? Έχετε δημιουργήσει βέβαια οικογενειακή παράδοση, γιατί είναι η κόρη σας.
1: Η κόρη μου είναι λυρική τραγουδίστρια, η Ελένη Λιδία Σταμέλου. Ναι. Και θα χαρώ να ακούσουμε και κάτι δικό της κάποια
0: βεβαίως,
1: στιγμή.
0: Θα
1: είναι το καινούριο της CD.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μεγάλωσα πραγματικά σε ένα σπίτι γεμάτο με τέχνη. Αλλά τέχνη καθημερινή.
0: Δηλαδή,
1: η γιαγιά μου, επειδή ήταν αρρωστούλα και ήταν μονίμως κλινήρης, μικρασιά της από τη Σμύρνη, την αγαπούσε πολύ να διαβάζει τους βίους των Αγίων φωναχτά,
0: ναι,
1: και κυρίως να ψέλνει με μια υπέροχη φωνή. Εκείνη από το κρεβατάκι της αυτό. Η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, η οποία ήταν το δεύτερο παιδί 12 παιδιών της γιαγιάς μου,
0: ναι,
1: ανατριχιάζω που το σκέφτομαι,
0: 12
1: παιδιών, ναι. Η θεία μου λοιπόν ήταν το δεύτερο, η μαμά μου το 12ο, ο Βενιαμίν της υπόθεσης. Λοιπόν, η θεία μου είχε πάθος με τον κινηματογράφο.
0: Μάλιστα.
1: Και με έπαιρνε από το χέρι, από τότε που ήμουν 2 χρονών, και μπαίνουμε στον κινηματογράφο το μεσημέρι και βγαίνουμε το βράδυ. Ό,τι βλέπετε δηλαδή μπροστά σας αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ό,τι και αν είναι αυτό, έχει άμεση σχέση και με το ότι είδα πάρα πολύ κινηματογράφο από τόσο μικρή ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Η μαμά μου τραγουδούσε υπέροχα και ήταν ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, με τεράστια φαντασία. Πιστεύω ότι το έχω πάρει και εγώ αυτό. Και όλα γινόντουσαν με έναν πραγματικά αληθινά, σε καθημερινή βάση, καλλιτεχνικό.
0: Αυτά όλα πού, σε ποια πόλη?
1: Στην Νέα Ιωνία. Αν νομίζω το είπα, δεν το είπα. Εκεί γεννήθηκα. Στην Νέα Ιωνία, μικρασιάτικοι όλοι. Μικρασιάτες.
0: Φαίνεται και από το όνομα.
1: Και από το Καγιάννη και αυτό, ναι. Έτσι, για να το πούμε παρενθετικά, η μαμά μου ήταν από τη Σμύρνη, ο μπαμπάς μου από την Κωνσταντινούπολη και η μαμά της μαμάς μου, η μαμά της γιαγιάς μου, ναι, ήταν από την Τραπεζούντα. Έχω και λίγο ποντιακό.
0: Πω, έχετε όλο αυτό
1: το κομμάτι. Και μια άλλη φορά θα σας πω μια πολύ αστεία ιστορία, αλλά δεν θα προλάβουμε ποτέ. Άμα με αφήσετε, δεν θα προλάβουμε.
0: Εγώ θα σας αφήσω. Έχετε μια ώρα στη διάθεσή σας, θα μου τα πείτε.
1: Όχι,
0: όλα.
1: Μα τι να πρωτοποιεί κανείς, μια ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα γινόντουσαν με έναν τρόπο, σας λέω, παιχνιδιάρικο και καλλιτεχνικό. Ας πούμε,
0: τι μουσική ακούγατε, μικρή?
1: Η μητέρα μου, η θεία μου ήταν από αυτή την. Να πω ότι η οικογένεια της μαμάς μου ήταν από την περιοχή την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό κομμάτι της Σμύρνης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι οπερέτες, τα ιταλικά.
0: Αυτά που ακούγαμε και στα Επτάνησα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά αυτό ήταν το κομμάτι που άκουγα μέσα στο σπίτι. Πάρα πολύ ραδιόφωνο και πολύ τραγούδι μεταξύ μας. Έτσι, ναι. Αλλά εγώ βγαίνοντας και να παίξω, αλλά και να πάω για τα τελευταία μικρά ξεχασμένα ψώνια της μαμάς, ειδικά τις Κυριακές, που υπήρχαν εκείνα κάτι μικρομπακάλικα και κάτι μικρομανάβικα,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί ακουγόταν στη διαπασόν η φωνή του Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: Ήθελες δεν ήθελες, έμπαινε μέσα σου.
0: Βέβαια.
1: Έχω γράψει και θα κυκλοφορήσει σύντομα το βιβλίο αυτό που έχω γράψει,
0: ναι,
1: και μέσα σε αυτό είναι και ένα διήγημα για τον Καζαντζίδη με όλα όσα δεν πρόλαβα να του πω από την παιδική μου ηλικία.
0: Α, ναι, ναι, να σας πω, το βιβλίο σας είναι αυτό... βιβλίο με διηγήματα?
1: Είναι μια, κυκλοφορεί τώρα το Μάρτιο από, ναι, το Μετέχμιο. Είναι μια, πώς να το πει κανείς, ιδιόρυθμη, υβριδική ή μια αυτοβιογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μέσα από κείμενα που έχω γράψει για τον,
0: ναι,
1: Χατζηδάκη.
0: Με έναν τρόπο αυτοβιογραφίστε, ναι, μέσα από αυτά τις εμπειρίες που καταθέτεται,
1: ναι, ναι,
0: εκεί.
1: Ναι. Αλλά και μέσα από αυτά που αγαπάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μέσα έτσι, κάπως
0: για
1: έτσι.
0: Για πείτε μου λίγο, λοιπόν, πώς, ναι, γίνατε τραγουδίστρια,
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Και θέλω να πω ότι όλα ήταν έτσι. Δηλαδή όταν μου έφερνε η μαμά μου ένα ριζόγαλο που έφτιαχνε,
0: ναι,
1: η θεία μου, εξαιρετική,
0: ναι,
1: ζαχαροπλάστρια και μαγείρισα. Επάνω με την κανέλα ήταν λουλουδάκι. κουτάκια ζωγραφισμένα, το όνομά μου, κάποιες νότες. Η μαμά μου ήταν δηλαδή έτσι πάρα πολύ έτσι, δημιουργική και μέσα από αυτό έτσι, πιστεύω.
0: Αλλά από εκεί έχετε την καλλιτεχνική φλέβα, στο πούμε.
1: Νομίζω πως ναι. Αλλά όλο το πακέτο όπως σας εξήγησα ήταν η θεία μου κινηματογράφος, η μαμά μου τραγούδι και χορό.
0: Και πήγατε στο Δύο Αθηνών.
1: Στο Δύο Αθηνών, ναι.
0: Και από εκεί πλέον μπαίνετε στη μουσική και γίνεστε τραγουδίστρια.
1: Όλοι έλεγαν ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το παιδί, γιατί τραγουδούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχώς. Και πράγματι πήγα στο Δύο Αθηνών, πήρα υποτροφία για 8 χρόνια, αλλά εγώ ήμουνα πολύ ατίθαση και πολύ αλλού μονίμως, οπότε τελικά δεν ήμουν μια κατάλληλη μαθήτρια για να τελειώσω το Δύο, ούτε και για να γίνω τραγουδίστρια λυρική που ήθελε φοβερή
0: πειθαρχία.
1: Εγώ είμαι, πώς λέμε, πειθαρχία, το ακριβώς αντίθετο.
0: Και μπαίνετε στο τραγούδι με ποιο τρόπο, δηλαδή πώς γνωρίζεστε? Καταρχάς εσείς τραγουδήσατε μόνο...
1: Ξεκίνησα με το Μίκη Θοδωράκη.
0: Ξεκινήσατε και μετά Χατζηδάκη. Αλλά για πείτε μου πρώτα για το Μίκη.
1: Ήταν μια πολύ σπουδαία έτσι, πραγματικά συγκυρία. Ζητούσε καινούργιες φωνές ο Μίκης Θεοδωράκης και ένας φίλος κιθαρίστας μου το είπε κάποια στιγμή και μου πήγα εγώ πάντα τρομοκρατημένη, πάντα πανικόβλητη, πάντα με τρακ. Είπα δύο τραγούδια, θυμάμαι το από το Ρομανθέρο Χιτάνο, το λατρεύω αυτό το κύκλο όπως και όλα.
0: Εκπληκτικό, από τα πιο ωραία.
1: Δεν είναι πράγματι.
0: Και πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει πολύ σε αυτό, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία της Αρλέτας.
1: Είδατε που σας το είπα πριν.
0: Ναι.
1: Είδατε, ήμουν σίγουρη. Ακριβώς και εγώ. Συμφωνώ βαθύτατα μαζί σας.
0: Μπράβο.
1: Και έχω και μια ιστορία για αυτό, αλλά μια άλλη φορά.
0: Ωραία.
1: Με την Αρλέτα να τραγουδάει η Ρομανθέρο Χιτάνο.
0: Α, γιατί, όχι τώρα θα μου την πείτε.
1: Μετά δεν την προλάβω.
0: Δεν πειράζει, πείτε τι μου τώρα.
1: Λοιπόν, είναι χρόνια πολλά, δεν είχατε γεννηθεί ακόμα.
0: Καλά, νομίζω.
1: Και στην πλάκα ήταν αυτές οι μικρές σκηνές που τις έλεγαν what. Εμένα δεν μου άρεσε, όχι μην είμαι υπερβολική, δεν μου πήγαινε πολύ το νέο κυματικό τραγούδι. Προφανώς είχα και ένα άλλο είδος φωνής και ήμουνα και λίγο αλλού με όλα αυτά που σας είπα πριν. Οπότε μαθαίνω ότι τραγουδάει η Αρλέτα. Και φυσικά πάω. Και είμαι μπροστά, δεν αναπνέω για να ακούσω, ήξερα ότι θα τραγουδήσει το Ρομανθέρο Χιτάνο. Και είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος προφανώς. Και ήταν όμως λίγο, πώς να το πω, θορυβώδης όλη αυτή η κατάσταση εκεί. Μιλούσαν, γελούσαν, κάπνιζαν που απαράδεκτο και τότε και τώρα δεν το συζητώ. Και γενικώς γινόταν μια μεγάλη φασαρία. Ήμουν η μόνη που ήμουν ακίνητη, δεν ανέπνεα και άκουγα το Ρομανθέρο. Και ξαφνικά νευριάζει η Αρλέτα και πολύ δίκαια και γίνεται ένας χαμός και του λέει ακούστε κάτι, αν θέλετε να σηκωθείτε και να φύγετε εγώ θα τραγουδήσω μόνο
0: για την κυρία,
1: για την κυρία Προστά. Και συγκινούμε που το σκέφτομαι.
0: Τρομερό,
1: αυτό.
0: Είναι
1: γιατί κοίταξε αυτό δεν θέλει ο καλλιτέχνης.
0: Ξέρετε, μου έλεγε.
1: Δίνει όλο του τον εαυτό. Και
0: μου έλεγε
1: πράτη...
0: ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Ο υπέροχος Γιώργος Παπαστεφάνου.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ότι η Αρλέτα μερικές φορές.
1: Άλλη περίπτωση εξαιρετικής ευγένειας. Εκτός από την τεράστια γνώση και ευρημάτωση.
0: Μου έλεγε λοιπόν ότι η Αρλέτα ορισμένες φορές όταν από κάτω έβλεπε ότι πάνε να τραγουδήσουν μαζί της, αλλά όχι με το σεβασμό που απαιτεί αυτό και με μια
1: ησυχία. Εγώ
0: ούτε
1: και με σεβασμό δεν το
0: ανέφερα. Άλλαζε το ρυθμό.
1: Ναι, πείτε, και εγώ το κάνω.
0: Άλλαζε το ρυθμό για να μην μπορούν.
1: Και ένα επίσης πράγμα που χαίρομαι, που έχω ένα τεράστιο ρεπερτόριο με ισπανικά, λατινοαμερικάνικα, ιταλικά. Είναι ακριβώς. Καλό κολπάκι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι έπαρση. Δεν είναι ακούστε με εμένα, κοιτάξτε τι ωραία φωνή που έχω. Τουλάχιστον εγώ έχω αποδείξει ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Είναι ένα μοίρασμα. Άμα λοιπόν σε αυτό το μοίρασμα δεν υπάρχει η διάθεση καταρχήν.
0: Έτσι είναι.
1: Και από μένα και από κάτω, τότε τι κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή.
0: Και όταν εσύ εκείνη τη στιγμή ανοίγει την ψυχή σου και ο άλλο δεν το δέχεται ουσιαστικά.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή από τα μαλλιά μου μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου είναι όλο αυτό το πράγμα ανοιχτό. Είμαι ένα είδος. Μην το πάρετε στραβά αυτό που θα πω. Σαν να είμαι έτοιμη να κάνω, πώς το λένε, μάντισα που πρέπει να κάνει μια προφητεία. Όλο μου το είναι ανοιχτό.
0: Υποθέτω σε αυτό θα ταιριάξατε πολύ με το Χατζητάκι.
1: Αυτό ήθελα να σα πω. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Μάνος Χατζηδάκης τελικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το είχα, το φέρω αυτό, και είμαι αυτής της σχολής. προσυπογράφω φαρδιά πλατιά, γιατί έτσι μόνο γίνεται.
0: Ναι.
1: Ιστορίες άπειρες για το πόσο θύμωνε ο Χατζηδάκης και τις ξέρετε, φαντάζομαι.
0: Ναι, σταματούσε τις συναυλίες ακόμα.
1: Μα τι λέτε,
0: ναι,
1: και πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και στη, ήτανε. Μας έμαθε να ακούμε.
0: Σήμερα πώς είστε,
1: συμφωνείτε σε αυτό?
0: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Εκτός όλων των άλλων.
0: Απόλυτα.
1: Εκτός ότι, του, εκτός του
0: δεν
1: ότι
0: το
1: μας μίλησε σε μουσικές που δεν ξέραμε. Νίνο Ρότα, Άστρο Πιατσόλα, Μωρί Ζομπέρ. Πάρα πολύ που δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Μας μίλησε σε άλλες μουσικές και μας έμαθε να ακούμε εκτός όλων των άλλων.
0: Ακριβώς.
1: Τελεία.
0: Δεν μου λέτε. μου είπατε ότι ξεκινήσατε με το Μίκη.
1: Ναι, ναι, α, ναι. Λοιπόν, με πήρε λοιπόν αυτός ο φίλος ο κιθαρίστας, γι' αυτό σας είπα να με φέρετε στην τάξη εσείς. Και πράγματι πήγα, είπα δύο τραγούδια από το Ρομανθέρο Χιτάνο και με προσέλαβε, να το πω έτσι, έτσι να αστείευομαι γιατί δεν το θεωρώ πρόσληψη. Μου είπε από αύριο ξεκινάμε πρόβες. Και το καταχάρηκα, παρόλο που οι συνθήκες, οι αρχικές, δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Εξού και ποτέ δεν το ξανατόλμησα. Ξέρετε που ήταν αυτό?
0: Πού?
1: Για το περιβόλι του ουρανού.
0: Α, το περιβόλι του ουρανού το...
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Στην αρχή της πλάκας, εκεί που τραγουδάει ο Χρήστος Νικολόπουλος τώρα με τον Στέλιο Διονυσίου την Πίτσα Παπαδόπουλου.
1: Α, είναι εξαιρετική όλη του.
0: Εξαιρετικότατη.
1: Και να κάνω μια διευκρίνηση για να μην γίνει παρανόηση. Ο χώρος αυτός πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστός. Και είναι πραγματικά στηρίζει. Δεν ξέρω αν το έχουν οι ίδιοι άνθρωποι. Στηρίζουν το λαϊκό τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το βίωσα.
0: Μα είναι απόδειξη ότι τόσα χρόνια έχουν αυτό το σχήμα το οποίο είναι υπέροχο.
1: Σας λέω, οι διευθύντες. Παρόλα αυτά. Για μένα ήταν τραυματική εμπειρία.
0: Γιατί?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ. Σας είπα ήδη πιο μπροστά. Φανταστείτε τώρα σε ένα χώρο που έχει φαγητό.
0: Ναι, δεν μπορείτε αυτό.
1: Αδύνατον. Μου είναι αδύνατον. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν μπορώ. Σπάει το μέσα μου. Πώς να σας το πω αυτό. Λοιπόν, και εκεί είχα μία από τις. Πώς να το πω. Εκτός του ότι κάθε φορά υπέφερα και γύριζα σπίτι και έκλαιγα. Αλήθεια το λέω αυτό.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, δεν ήταν παρόν ο Μίκης Θεοδωράκης. Είχε στήσει όλη την ορχήστρα. Νομίζω όλο αυτό είχε γίνει για τις εμφανίσεις, τις πρώτες, ίσως δεν ξέρω, της Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ είχα κληθεί να τραγουδήσω Μάνου Χατζηδάκη. Και έλεγα μεγάλο ερωτικό. Μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Μεγάλο με το ερωτικό, κόψιμο με πιάτα, της μπρόλας, με μπριζόλα από κάτω και με μαχαιροπύρνο.
1: Όπως καταλαβαίνετε,
0: ξεκίνησα
1: με πέντε τραγούδια, γίναν τέσσερα, γίναν τρία. Μετά έκανα αλλαγή ρεπερτορίου και παρόλα αυτά υπέφερα. Και ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα, ξέρετε ποιος μου το έδωσε? Ποιος μου το έδωσε? Ο Χατζηχρήστος, ο περίφημος αυτός ηθοποιός. Όπου μετά από μια φοβερή κατάσταση, γιατί είχε έρθει το τσακίρ κέφι, είχε πιει ένα-δύο μπουκάλια, δεν θυμάμαι, γιατί το έβλεπα, ήταν μπροστά μου. Πρώτο τραπέζι πίστα, αυτό που λένε. Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ εκτός, έτσι. Ενευθυμία, ας το πούμε έτσι.
0: Ενευθυμία,
1: ας το πούμε έτσι. Ναι, τελών, ακριβώς, και εγώ έλεγα, νομίζω, κάτι είτε από το μεγάλο ερωτικό ή από τις μικρές Κυκλάδες. Και σηκώθηκε, έβγαλε τη γραβάτα του, έκανε το, όπως το λένε, το μπουκάλι με το ουίσκι, έβγαλε και ένα τσιγάρο και την έκαψε. Και είπε διάφορα έτσι, ενευθυμία τελών πάντα. Και εγώ εκείνη την ώρα τα χάσα και με πιάσαν τα κλάματα. Και μου λέει, τώρα δεν τα αφήνετε αυτά τα τραγούδια, πέστε μας κάτι, κάτι να γλεντήσουμε. Και έφυγα εγώ από τη σκηνή. Δεν ήξερα καν το Χατζηδάκι ακόμα και την, την σχολή Χατζηδάκι. Και έφυγα, έκλαιγα και λυπάξω και εγώ, σκεφτόμουν να μην ξαναπάω. Με πήραν τηλέφωνο και τέτοια. Και δύο μέρες μετά μου έστειλε μια ανθοδέσμη και μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ο Χατζηχρήστος. Και όταν ξαναήρθε μου είπε ότι σας ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω ότι ήμουν σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, γιατί είχε χωρίσει με την Ντιριντάου, όπως την έλεγα. Δεν θυμάμαι μια κυρία.
0: Εντάξει, προς τιμή του πάντως, συγγνώμη. Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά εγώ είπα, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Έχει φοβερό ενδιαφέρον η κουβέντα με την κυρία Καγιαλόγλου, όπως το περίμενα βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Παραμυθού όμως, μου αρέσει.
0: Όχι, παραμυθού που λέτε αλήθεια.
1: Δεν καταλάβατε, μου αρέσει να αφηγούμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

0: Η Αλίκη Καγιαλόγλου είναι εδώ, την ακούσαμε στον Κεμάλ. Συζητάμε μαζί της πολλά έτσι, θέματα και μας λέει και πολλές ιστορίες. Και θέλω να μου πείτε την ιστορία με τον Κεμάλ λίγο, με το τραγούδι αυτό, στους αντικατοπτρισμούς, έτσι δεν είναι?
1: Αντικατοπτρισμούς, πράγματι, ναι. Να σας πω ότι ολόκληροι οι αντικατοπτρισμοί έχουν μια ιστορία. Ξεκίνησαν από το 89 να προετοιμάζονται. Μπήκαμε στο στούντιο το 89. Αν θυμάμαι καλά, τραγούδισα το τραγούδι του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν η μέρα των γενεθλίων μου. Και βγήκε κατευθείαν έτσι. Ενώ δηλαδή δεν είχε γίνει μια προετοιμασία, ενώ να γραφτεί μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές.
0: Κατευθείαν.
1: Ορχήστρα, σπουδαίη μουσική, σπουδαίη. Πολλοί δυστυχώς έχουν φύγει από
0: τη
1: ζωή.
0: Πάντα ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ναι, ακριβώς. Και βγήκε μια και καλή. Και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη. Πίστευα ότι την επόμενη μέρα θα
0: θα
1: μπούμε στο στούντιο για τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Τα πρώτα 2, ή μπορεί ο πρώτος χρόνος για να μην είναι υπερβολική, ήταν πολλές φορές, το ξέρετε αυτό άλλωστε, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είχε πάντα την κατάλληλη διάθεση. Και επειδή το έχω και εγώ αυτό, τον καταλαβαίνω απόλυτα. Απλώς τότε αδειμονούσα, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν, έκλεινε η βοηθός του, η γραμματέας του, το στούντιο 3 φορές την εβδομάδα. Ξέραμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
0: είναι
1: έχουμε στούντιο.
0: Ξέρουμε αν θα έρθει ο Μάνας.
1: Λοιπόν, εγώ την προηγούμενη μέρα δεν έβγαινα από το σπίτι. Μήπως γλιστρήσω, μήπως πέσω, μήπως δεν ξέρω τι. Έλουζα τα μαλλιά μου, ετοίμαζα τη φωνή μου, το σώμα μου, την ψυχή μου, τα πάντα. Την άλλη μέρα χτυπούσε το τηλέφωνο. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει ραντεβού με τον Καραμανλή. Δεν θα μπορέσει να έρθει στο στούντιο. Την άλλη είχε με τον Έβερτ. Την άλλη δεν είχε πολύ καλή διάθεση. Και εγώ τρελαινόμουν. Καταλαβαίνετε το ρόλο αυτό.
0: Είναι βέβαια ένας πόλεμος νεύρων.
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς. Όχι, ήταν τόση λαχτάρα μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Νόμιζα ότι θα πεθάνω πριν προλάβω να το τελειώσω το δίσκο. Καταλαβαίνετε, ναι. Λοιπόν, και φυσικά οι άνθρωποι δίπλα μου, έτσι, το παιδί μου, ο τότε αείμνηστος πλέον σύζυγός μου και οι φίλοι μου κλπ. Είχαν πάθει. Πώς το λένε, μου λέγανε είσαι άρρωστη. Δεν γίνεται.
0: Να το πούμε έτσι όπως λέγεται σήμερα, είχαν φρικάρει.
1: Είχαν φρικάρει, ακριβώς. Ναι, έτσι. Εγώ τίποτα δεν ήμουνα, ούτε μαμά, ούτε σύζυγος, ούτε φίλη, ούτε επαγγελματίες, τίποτα. Ήμουνα εκεί και περίμενα. Κερί αναμένω. Λοιπόν,
0: πότε θα αποφασίσει ο Μάνος
1: λοιπόν,
0: να το...
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μην φύγεις για το στούντιο, ήταν 4 ώρα το στούντιο, απογευματινό πάντα. Μου λένε μην ξεκινήσεις, κάτι έτυχε. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω όλη την προσευχή του ακροβάτη, αυτοσχεδιάζοντας. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ, ελάτε γιατί δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Και όλη του. Μ' άρεσε και να τον κάνω γελάει, παρένθεση αυτό. Λοιπόν, και αμέσως ήρθε στο στούντιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, και αφού πέρασε ο καιρός των ηχογραφήσεων των συγκλονιστικών, μένουν 2 τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ο Κεμάλ και ο Χορός των Σκύλων. Και σταματάει η ηχογράφηση, σταματάει τα στούντιο, δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Αν έχετε το Θεό σας, γιατί είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε, πώς το λένε, αυτό που κάνει συνέχεια είναι η καρικλή. Ωραία, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης σε διάφορες εταιρείες, αυτές τις top of the top τότε, και αν έχετε το Θεό σας, άκουσον, δεν τους ενδιέφερε. Να είναι υπό την.
0: Ναι,
1: με τα δικά
0: με την τους,
1: με τη χρηματοδότηση και, και τη δική τους πώς το λένε, σφραγίδα και. Λοιπόν, και έτσι σταματάει. Να πέσω να πεθάνω. Πέρασε άλλος ένας χρόνος, μπορεί και 2, δεν θυμάμαι, και ξαφνικά βρίσκονται οι Βοξίτες Παρνασσού. Και κάνουν τη και το γράφει φαρδιά πλατεία πάνω, αν το δείτε στους αντικατοπτρισμούς. Η χορηγία είναι από τους Βοξίτες Παρνασσού. Και με ειδοποιούν ξαφνικά, μία μέρα πριν, αύριο μπαίνει στο στούντιο. Εγώ πανικός. Τέλος πάντων, πάμε στο στούντιο. Παίρνω τηλέφωνο τον Μάνο Χατζηδάκη και του λέω να περάσω από το σπίτι σας να κάνουμε πρόβα. Μου λέει δεν ευκαιρώ, θα τα κάνουμε στο στούντιο. Πηγαίνουμε λοιπόν στο στούντιο. Εγώ του λέω κάποια στιγμή, του λέω ωραία, πείτε εσείς την εισαγωγή, το ρετσιτατίβο, την πρόζα, πώς να το πούμε, και να καταλάβω τι θέλετε από αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και το λέει. Και του λέω, ούτε συζήτηση. Το κρατάμε ως έχει. Το είπε τόσο μοναδικά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που δεν υπήρχε περίπτωση να το πει άλλος άνθρωπος σαν εκείνο. Φυσικά το λέω στις παραστάσεις μου και στα ρεσιτάλ μου. Αλλά έχει και είμαι πολύ περήφανη που είχα αυτή τη φαϊνή, γιατί συνυπάρχω μαζί του στον ίδιο δίσκο.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Και ξέρετε, το ίδιο έγινε και στο χώρο των σκύλων. Εκεί πια ούτε το είχα ακούσει ποτέ μου. Μα ποτέ μου εννοώ. Δηλαδή, έτσι όπως το. Κάθε φορά μου λέει, άσε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπήκαμε στο στούντιο και του λέω, κύριε Χατζάκη, εγώ δεν ξέρω τι θέλετε. Το μόνο που ξέρω είναι στο φινάλε που μου είπατε κάποια στιγμή, να λέω το φινάλε να κλείνει με το κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό. Και του λέω, για πείτε το, το λέει και είναι ίσως και πολύ πρωτοποριακός ο τρόπος. Είναι ράπερ.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
6: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Εκεί μου των τραγουδιών και τα ήθελα μόνο με κλασική κιθάρα.
0: Έτσι.
1: Χωρίς χοροδίες.

0: Λοιπόν, υπόσχομαι να κάνουμε μια εκπομπή στην τηλεόραση με ρετρό. Υπέροχα, τα λεγόμενα ρετρό.
1: Εγώ δεν τα θεωρώ.
0: Ελαφρό τραγούδι, ούτε εγώ καθόλου.
1: Ούτε και η λέξη ελαφρό δεν μου αρέσει επίσης καθόλου.
0: Ναι, αλλά πραγματικά αξίζει να το κάνουμε αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι υπέροχα τραγούδια.
0: Υπέροχα τραγούδια. Μας δένουν με τους γονείς μας.
1: Ακριβώς.
0: Με τους παππούδες μας μερικές φορές, τους νεότερους. Ή με τους προπαππούδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα και έναν Ιταλό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα σα την πω άλλη φορά την ιστορία. Στο Σόι. Αλλά όχι, θα πάμε αλλού, άμα
0: εντάξει,
1: τα πούμε και αυτά.
0: Να σας πω, μια και το πιάσαμε, το πάμε απ' έξω τώρα να έρθουμε μέσα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο για την συνεργασία σας και όλο αυτή το πάθος που έχετε από τον Άστρο Πιατσόλα. Έχετε βγάλει
1: λοιπόν,
0: και
1: ναι,
0: δίσκο.
1: Δεν πρόλαβα να συνεργαστώ μαζί του.
0: Ναι.
1: Η τελευταία του συναυλία, να θυμίσω, ήταν στο Ηρώδιο που τον είχε φέρει ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Πριν τον είχε πάει στα Ανόγια.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια τεράστια συναυλία με ένα απίστευτα θερμό κοινό. Το διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Είχε κάνει πάτα.
1: Και εκείνος, ναι, και εκεί, ήμουν εκεί, ναι. Ήταν το 92.
0: Και εγώ
1: ήμουν, ναι. Το 90. Λοιπόν, και ο Άστρο Πιατσόλα έπαιζε μπαντονεόν, που ήταν εξαιρετικός και σε αυτό, και ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε. Και του είχαμε στείλει ήδη από πάρα πολύ πριν ξεκινήσω με τον Μάνο Χατζηδάκη να κάνω γιατί το τραγούδισα το Μπαλάδα Παραολόκο, ένα από τα πιο περίφημα τραγούδια του Άστρο Πιατσόλα σε ποιήση Οράσιο Φερέρ. Το είχα τραγουδήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι.
1: Και το είχε ακούσει ο τότε πρέσβης της Αργεντινής, ο οποίος με κάλεσε σε ένα εξαιρετικό δείπνο, και εκείνος και η πανέμορφη εκπάγλου καλονής, πώς το λένε,
0: σύζυγός
1: του, ναι, ναι.
0: Αργεντίνα,
1: ναι, δεν το συζητώ, ναι. Οι οποίες είναι πραγματικά ωραίες και κυρίως κομψεότητες.
0: Έχω πάει στην Αργεντινή, είναι...
1: Δεν έχω πάει, θα σκάσω το κακό.
0: Στο Buenos Aires έχω δει τις ωραιότερες γυναίκες.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις φορές ξεκίνησα. Μου το οργάνωσε ο πρέσβης αυτό,
0: ναι.
1: Και τη μία έγινε το μεγάλο κράχ, θυμάστε και
0: ναι,
1: με το.
0: Ναι.
1: Μετά κάτι άλλο έγινε.
0: Είναι μια εκπληκτική πόλη.
1: Μα θέλουν,
0: κάτι
1: που, ναι,
0: μεταξύ Παρισιού, Μαδρίτης και Ρώμης.
1: Ναι. Ναι. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε και η μουσική τα περιέχει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είχα τραγουδίσει τον Μπαλάδα Παρονλόκο. Το στείλε λοιπόν ο πρέσβης στον Άστρο Πιατσόλα και στον Οράσιο Φερέρ. Και τότε μου είχαν γράψει ο καθένας με δικό του τρόπο. Αλλά θα σας πω άλλη φορά την ιστορία αυτή. Και να σας πω λοιπόν ότι γνωρίζω από κοντά τον Πιατσόλα όταν τον φέρνει ο Χατζηδάκης, ναι, στο Ηρώδιο. Ξέρει εκείνος, με συστήνει ο Μάνος Χατζηδάκης στο διάλειμμα και στο φινάλε, δεν θυμάμαι. Και λέει, φυσικά την ξέρω και έχει τραγουδήσει καταπληκτικά τα τραγούδια μου. Και μου δίνει τα τηλέφωνά του και στην Ουρουάη που έμενε, 6 μήνες το χρόνο έμενε στην Ουρουάη και μετά έμενε στο Παρίσι. Και ανταλλάσσουμε τηλέφωνα και όλα αυτά, δεν υπήρχαν τότε mail και κινητά και διευθύνσεις, και λέμε ότι θα συναντηθούμε. Μετά από 15-20 μέρες στο Παρίσι, και δύο μέρες αφού έχει φύγει από την Αθήνα, παθαίνει το εγκεφαλικό και πεθαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν προλάβατε από μένα.
1: Να συνεργαστώ, όχι, αλλά αυτό θέλω να πω.
0: Κάνατε
1: ότι ήταν.
0: Δικά του πράγματα.
1: Εννοείται. Λατρεύω αυτή τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Και του Κάρλος Γαρδέλ και όλα τα. Έχω κάνει, ξέρετε, έχω δύο δίσκους στην ισπανική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Ο ένας δίσκος έγινε με τον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και έγινε ως εξής. Θυμάστε έναν τρομερό σεισμό που έγινε στο Μεξικό?
0: Βέβαια.
1: Έναν τρομερό ισοπεδωτικό,
0: ναι, ναι,
1: σεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μας κάλεσαν, έγινε στη λυρική σκηνή ένα μεγάλο κονσέρτο με πολύ υψηλό τίμημα για να μαζευτούν χρήματα να τα στείλουμε στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε να τραγουδήσουμε όσοι μπορούσαμε να τραγουδήσουμε στην ισπανική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και τεράστια εμπειρία, και θα σας την πω όμως μια άλλη φορά, γιατί λατρεύω και θέλω να μιλήσω για τη, συγγνώμη, για τη Φλέρι Νταντονάκη. Ήταν και η Φλέρι Νταντονάκη εκεί.
0: Μάλιστα, πολύ και, σπουδαία, ναι, τεράστια.
1: Μέγιστη.
0: Ναι.
1: Και τραγουδήσαμε λοιπόν εκεί και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες, και με το που εγώ τραγούδισα Αλφονσίνα η Ελμάρ, τραγούδισα Γεγό Κοντρέ Σερίδας, γύρισε με τρεις πληγές, μια πληγή από τον έρωτα, μια πληγή από τη ζωή, μια πληγή από το θάνατο, και ένα νανούρισμα από την Καραϊβική, του Αταουάλπα Ιουπάνκι, το Δουέρμε Νεγρίτο. Και πραγματικά, χωρίς να το. Δεν το περίμενα, έγινε ένας τεράστιος ενθουσιασμός από το κοινό. Υπάρχει και βίντεο σκοπημένο. Οι ύμνοι γράφτηκαν στις εφημερίδες και για τη Φλέρη Νταντονάκη που ήταν πασίγνωστη, αλλά και για μένα. Ναι. Οπότε πήρα κουράγιο, πήρα την κασετούλα έτσι που μου είχαν δώσει από που ναι. γράφτηκε και την πήγα στο Μάνο Χατζηδάκη. Μου είπε: αύριο μπαίνει στο στούντιο, Χρυσό μου. Και έκανα τα τραγούδια αυτά από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Και...
0: είναι ένα δίσκο με ένα άσπρο εξώστατο.
1: Έχει
0: τον
1: ήθελα.
0: Έχω αυτό το δίσκο.
1: Τον έχετε.
0: Τον έχω. Λοιπόν,
1: μπράβο,
0: και μάλιστα
1: εγώ δεν τον
0: αλήθεια,
1: έχω. Ναι,
0: ναι. Τον έψαξα σήμερα για να τον φέρω εδώ.
1: Είναι μέσα και η υπερήφανη Αλφονσίνα.
0: Αλλά δεν τον βρήκα γιατί δυστυχώς. Ξέρετε πώς είναι τώρα τα βινίλια στα σπίτια.
1: Μήπως να μου το χαρίσετε, εγώ δεν τον έχω.
0: Μπορώ να σας το χαρίσω τότε.
1: Αστείευομαι.
0: Αξίζει να σας το χαρίσω. Αν είναι να το πάρετε εσείς, αξίζει.
1: Όχι, αστείευομαι. Αλλά θέλω να σας πω λοιπόν και μάλιστα τότε δέχτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και όλο αυτό το υλικό. Παγκοσμίως άγνωστο και ειδικά στην Ελλάδα που τότε υπήρχε μια μανία, μια αιμονή στο ότι τραγουδάμε. Πρωτίστως για να κάνουμε επιτυχία σουξέ εν ολίγης, ας πούμε, ξέρω και εγώ, για να έχουμε ό,τι φέρνει αυτό. Και εγώ τότε πήρα αυτά τα τραγούδια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολο ποιητικό, προσέξτε το λόγο. Και μάλιστα έβαλα απ' έξω από το δίσκο, αν θυμάστε καλά, όχι τη φωτογραφία μου. Και του άρεσε του Χατζηδάκη και μου άρεσε που του άρεσε.
0: Έτσι.
1: Έβαλα έναν υπέροχο στίχο του. Τώρα κόλλησα. του Ισπανού ποιητή. Όχι, όχι, έχει και παρέχει και πρέπει να μαστιγωθώ. ναι, λοιπόν, που λέει πάντως, που λέει. Καμινάντε νοάι καμίνο σε άθε καμίνο αλαντάρ. Διαβάτη, δρόμος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Το δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας.
0: Και έτσι είναι.
1: Και το πιστεύω απόλυτα
0: έτσι
1: αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε από το Ηρώδιο live την μπαλάντα Παρούν Λόκο.
1: Είτε ο Αλφονσίνα ή Ελμάρ, ίσως καλύτερα.
0: Το Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ναι.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κυρία Καγιαλόγλου, είναι γραμμένο για μια
1: ποιήτρια, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ναι, μια σπουδαία Αργεντίνα ποιήτρια, ναι, την Αλφονσίνα Στόρνη, η οποία ερωτεύτηκε έναν πολύ νεότερο άνδρα, νομίζω στην ηλικία του γιού της, αν δεν με απατά η μνήμη μου, και αποφάσισε να μην ζήσει μια απογοήτευση από τη σχέση αυτή και περπάτησε μέσα στη θάλασσα μέχρι που η θάλασσα τη σκέπασε.
0: Πω πω, τι.
1: Και ο στίχος λέει: «Πού πας, Αλφονσίνα, με τη μοναξιά σου, ποια καινούργια ποίηματα ψάχνεις τώρα να βρεις». Είναι υπέροχα τραγουδιστικά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ισπανικά μιλάτε πολύ καλά από
1: ό,τι καταλαβαίνω. Καλά.
0: Καθόλου καλά.
1: Και αν διαβάσετε τι έχει γράψει ο, ναι, ποιητής για το Αλφονσίνα, ο Φέλιξ, ναι, Λούνα, ναι, ο σπουδαίος Αργεντίνας ποιητής, ναι, είναι κάτι περίεργο. Καταρχήν είχα ξεκινήσει άπειρες φορές. Όλα στη ζωή μου τα αφήνω στη μέση.
0: Αφήνω στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι συμβαίνει αυτό με τους καλλιτέχνες, ναι, συχνά.
1: Μέχρι και Εσπεράντο είχα ξεκινήσει. Θυμάστε την Εσπεράντο.
0: Και λοιπόν, ισπανικά δεν μιλάτε,
1: θέλω να πω ότι,
0: πριν μου
1: ακούστε, ακούστε. Ναι. Έχω μια τεράστια άνεση και, ναι, όσες φορές έχω πάει, γιατί έχω κάνει πολλά ρεσιτάλ και στο Μεξικό και στην Ισπανία κλπ. Έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο περίφημο φεστιβάλ του Σερβάντες στο, ναι, Μεξικό, το Σερβαντίνο. Είναι μια τεράστια εμπειρία, θα σας την πω μια άλλη φορά. Και μπορώ και συνεννοούμαι άψογα. Όμως δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, δηλαδή, μάλιστα, να πάω σε, πώς το λένε, και να αναπτυχθώ,
0: εντάξει,
1: στην ισπανική γλώσσα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά, το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η κυρία Καγιαλόγλου είναι εδώ μαζί μας, σπουδαία ερμηνεύτρια, μουσικό τη λέω εγώ, η ίδια μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα ότι δεν είναι μουσικός, λέει, έχει περισσότερο σχέση με το λόγο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, για πείτε μου, για εξηγήστε το με αυτό λίγο.
1: Και εξού και το, καταρχήν μπήκα στο τραγούδι,
0: ναι,
1: πρέπει να το πω αυτό, όχι από την επίσημη πόρτα, αλλά από το παράθυρο μέσω ποίησης,
0: ναι,
1: μέσω των ποιητών Νικηφόρου Βρετάκου και Γιάννη Ρίτσου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκίνησε,
0: ναι,
1: όλο αυτό,
0: ναι,
1: και προφανώς αυτό με επηρέασε, όπως με επηρέασε και η αγάπη μου για το ποιητικό λόγο, για τα λογοτεχνικά κείμενα. Ήταν αυτό η ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσα,
0: ναι,
1: όπως σας είπα και στην αρχή, και γι' αυτό το λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνω παραστάσεις που βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα, όπως αυτή με τα εξαιρετικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και την πρωτότυπη μουσική του Άλκη Μπαλτά,
0: ναι,
1: ερωτεύτηκα καρία τη Θαλασσινή Οδή του Φερνάντο Πεσόα και την διασκεύασα, γιατί είναι ένα απίστευτα παραλυρηματικό ποίημα που κρατάει μια μισή ώρα και εγώ έπρεπε να το δώσω, ναι, στο κοινό που δεν έχει και τόσο μεγάλες αντοχές,
0: ναι,
1: ειδικά για ένα τόσο,
0: ναι,
1: υπέροχο κείμενο που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, και προσέθεσα μέσα πολύ παλιά φάδος της Λισαβόνας και είναι αυτό μια άλλη παράσταση. Επίσης τώρα ετοιμάζω μια παράσταση εδώ και 7 χρόνια, ελπίζω να προλάβω να την κάνω, που λέγεται «Πάθος για την αλήθεια»,
0: ναι,
1: και έχει μέσα

0: αυτό τον εξαιρετικό και ποιητικό λόγο του Νίτσε και τις μουσικές του ίδιου. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι ο Νίτσε ήταν και συνθέτης και μουσικός.
1: Ναι, εντυπωσιακό αυτό.
0: Ναι, ναι. Και εκεί εγώ θα έχω κρατήσει για αυτή την παράσταση δύο μικρούς ρόλους για τον εαυτό μου που δεν έχουν σχέση με το τραγούδι. Αλλά θα τραγουδήσει στα άπτεστα γερμανικά που τραγουδάει η κόρη μου.
1: Μπράβο,
0: τη μουσική του. Ναι. Ελπίζω να γίνει σύντομα.
1: Η Λυδία Σταμέλ.
0: Ελένη, η Λυδία Σταμέλ και θέλω να ακούσουμε κάτι από το καινούργιο τη.
1: Θα ακούσουμε οπωσδήποτε πριν κλείσουμε. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι είχατε νοικιάσει το Ηρώδιο?
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Χρόνια και ότι...
0: Όχι για τρία χρόνια.
1: Για πόσο?
0: Καλή, έπρεπε να με ονάσεις για να το κάνω αυτό.
1: Τρία χρόνια, συγγνώμη. Ναι. Ότι και μετά τρία χρόνια πληρώνατε.
0: Ξεπλήρωνα την υπόθεση Ρόδη. Κοιτάξτε, είχα κάνει άπειρες προτάσεις τότε στον Γιώργο Λούκο, σε κάποιους άλλους πριν, σε κάποιους άλλους μετά. Και κάθε φορά έπαιρνα, τα έχω κρατήσει όλα αυτά τα γράμματα.
1: Ναι.
0: Και κάθε φορά έπαιρνα αυτά τα ευγενικά τυπικά. Ξέρετε, φέτος ήταν πολλές προτάσεις του χρόνου. Ξέρετε, φέτος το budget δεν ήταν. Λες και εγώ θα ζητούσα μια αμοιβή για να, να πάρω πύργο στην Τοσκάνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, πάντα έμενα απ' έξω. Και εγώ είχα θυμώσει και πήρα τηλέφωνο. Πήρα την απόφαση, ζήτησα την άδεια από το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έκανα και επίσημη πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το ανέλαβα όλο μόνη μου.
1: Μάλιστα.
0: Η επίσημη πρόταση ήταν για να μου δώσουν μια μέρα από αυτή την άποψη.
1: Ναι.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν έδωσαν. Και τότε το ενίκιο που μου ζήτησε ο Λούκος και δεν το ξεχνάω ποτέ, ήταν 40.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε την ενοικίαση των οργάνων. Φανταστείτε τις αμοιβές των μουσικών. Όλο το έκανα μόνη μου. Τρία χρόνια δεν έχει ξανακάνει κανείς παγκόσμια. Ηρώδιο με δόσεις δεν έχει ξανακάνει. Και τραγουδήσαμε τρεις γενιές. Να σας το πω αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ήθελα να κάνει τον ντεμπούτο της η κόρη μου τότε, η οποία τραγούδησε Offenbach και διάφορες άλλες οπερέτες και αποσπάσματα από όπερες. Τραγούδησε η μανούλα μου, η οποία δεν ζει πια, ακαπέλα. Πώς το λένε, Σμυρνέικα τραγούδια. Και δεν σας λέω τι έγινε. Και φυσικά και εγώ ήμασταν τρεις γενιές στο Ηρώδιο. Και
1: ευτυχώς
0: και με δικά μου και η Δύση Αναλόμωση το έκανα και σε σχέση.
1: Έχετε ιδρύσει και μια εταιρεία παραγωγής.
0: Με την εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2000, που έχει τον εύγλωτο τίτλο Συν Αθηνά και Χείρα Κίνη.
1: Όντως πολύ
0: ευχαριστώ. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό.
1: Αλλά το αντίστοιχο. Το label κυκλοφορούν και οι δισκογραφικές σας.
0: Αυτά που έκανα δυστυχώς η καραντίνα. Με ανάγκασε να το κλείσω όλο αυτό.
1: Ναι,
0: που με πολύ.
1: Καραντίνα...
0: Ξέρετε, μόλις έπεφταν κάποια χρήματα στα χέρια μου, ακριβώς έκανα αυτά που ήθελα. Και το πρώτο CD που έκανα το 2000 ήταν τραγούδια από τον κινηματογράφο του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτά τα περίφημα τραγούδια από τις περίφημες ταινίες που εγώ θέλησα για να χρησιμοποιήσω έναν κινηματογραφικό ρόλο. Πώς το λένε, όρο. Να ζουμάρω σε οτιδήποτε είχε μείνει κρυφό και στο στίχο και στη μουσική. Και πιάνο έπαιζε και παίζει. Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο εξαιρετικός, σπουδαίος μαέστρος και εξαιρετικότατος πιανίστας, εγώ τον ανακάλυψα ως πιανίστα, ο Μίλτος Λογιάδης.
1: Μάλιστα, σπουδαίος πολύ.
0: Και πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό.
1: Το CD που έχει του Χατζηδάκη τα κινηματογραφικά, έχετε προφανώς και ας πούμε από τη διεθνή του παρουσία.
0: Όχι, μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Ναι, μόνο από τον ελληνικό. Τραγουδήθηκαν καταπληκτικά. Και τις λατρεύω τις κυρίες και τους κυρίους που τα έχουν τραγουδήσει. Αλλά εγώ ήθελα να δείξω μια άλλη πλευρά τους. Γι' αυτό και έκανα αυτή τη διασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι αυτό είναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο την
0: Ελένη
1: Λυδία. Να ακούσουμε
0: και την κόρη μου.
1: Να ακούσουμε πρώτα το γλάρο και θα κλείσουμε με την κόρη σας.
0: Όχι, πρώτα την κόρη μου.
1: Όχι, πρώτα το γλάρο. Γιατί ταιριάζει τώρα. Δεν θα κλείσουμε την κόρη σας.
0: Εντάξει, ωραία.

0: Υπέροχο, υπέροχα τραγουδισμένο.
1: Όχι,
0: ένα τραγούδι που το έχει σφραγίσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι.
1: Αλήθεια, η άλλη Αλίκη. Με άλλο τρόπο.
0: Ναι, με άλλο τρόπο. Να σας πω.
1: Και τόλμησα να βάλω και τον Γκρίζο Γατί. Πολλοί μου λέγανε καλά, τι κάνεις.
0: Μια ομπρεγατούλα.
1: Ναι, και όμως είναι ένα αριστούργημα.
0: Μα όλα τα τραγούδια του Χατζηδάκη είναι.
1: Και αν δείτε τα μέρη του πιάνου. Εγώ κάθε φορά που το τραγουδώ και πάει ο κόσμος να τραγουδήσει μαζί και του κάνω.
0: Ναι,
1: γιατί ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε καταρχήν. Και επίσης.
0: Να σας πω, μου είπατε στο διάλειμμα και εντυπωσιάστηκα εδώ. Στη μισή εκπομπή μου λέτε για το Χατζηδάκη. Και μου λέτε στο διάλειμμα. Τελειώνουμε, μα δεν είπα τίποτα για το Μάνο Χατζηδάκη. Τι άλλο θέλετε να πείτε για το Μάνο, για πείτε μου. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω ό,τι θέλετε.
1: Δεν θα προλάβουμε. Όλο τον υπόλοιπο μήνα πρέπει να μείνουμε εδώ. Αν θα τα γράψω σε ένα βιβλίο.
0: Είχατε τεράστια αγάπη, ε.
1: Πολύ.
0: Να σας πω, πέρα από το βιβλίο τώρα και από τη συγγραφή.
1: Και εκείνος τελικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ενώ ξέρετε κάτι, δεν δηλώνω φίλη του. Να γίνει, μη γίνει παρανόηση. Έτσι, αλλά νομίζω ότι μας έδεσε κάτι πάρα πολύ βαθύ. Και έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό, στο πώς μας έδεσε.
0: Θα τα διαβάσουμε στο βιβλίο τα υπόλοιπα. Αλλά θέλω να μου πείτε και για τη φωτογραφία. Ξέρω ότι έχετε και με τη φωτογραφία πάνω.
1: Α, ναι, αυτό η καραντίνα με βοήθησε. Από πάντα η εικόνα μου άρεσε. Νομίζω ότι είμαι μια τραγουδίστρια των χρωμάτων. Οπότε, πώς το λένε, όλα τα πράγματα που η φύση μας δίνει και κυρίως τα χρώματα. Και έκανα μια έκθεση φωτογραφίας το 23 με τον τίτλο «Η Αλίκη στην Οδό των Θαυμάτων». Γιατί επί 10 χρόνια φωτογράφιζα αποκλειστικά τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αλλά προσέξτε, όχι, ήταν ένα τρίπτυχο που με ενέπνεε. Οι καλλιτέχνες του δρόμου, παιδάκια μοναχικά. Και όταν λέω μοναχικά, όχι μόνα τους, μέσα τους. Η έκφρασή τους, που θέλανε να παίξω μαζί τους, ας πούμε, ξέρω και εγώ, γιατί δεν είχαν με ποιον παίξουν. Και σκυλάκια υπερπεριποιημένα.
0: Ωραίο, ωραίο τρίπτυχο.
1: Θα σας άρεσε αυτή η έκθεση. Τώρα ετοιμάζω μια άλλη.
0: Υπέροχο, μπράβο.
1: Και το βιβλίο και μια άλλη έκθεση και ελπίζω να κάνω τον Νίτσε, ελπίζω να κάνω δύο μικρού μήκους και ένα ντοκιμαντέρ.
0: Να σας πω τελευταίο.
1: Μπορώ να τα κάνω, πώς το βλέπετε.
0: Τα καλά.
1: Θα μου βρείτε χορηγούς.
0: Μόνο και άλλα, πολύ
1: θα μου βρείτε χορηγούς, γιατί εγώ τη Αθηνά και. Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έκκληση στους χορηγούς.
0: Να είστε καλά.
1: Βοξίδες Παρνασσού, υπάρχουν άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αστειεύομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουβαρά.
0: Θα κλείσουμε με την Ελένη Λιδία Σταμέλου, την κόρη σας. Με ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Είναι υπέροχο το καινούργιο της CD.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Στο επανειδήν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Μου έχετε υποσχεθεί πολλές ιστορίες ακόμα.
1: Εντάξει, την επόμενη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25 427.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό?
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Βελόπουλος.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αγάπη μου! Έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 6.
10: Antένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μπροστά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην Οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην Οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Lake Party, Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
9: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεσαι τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη, 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641.

0: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια, ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η ώρα είναι 11.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star.